0: Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το!
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το! 89 Rainbow.

μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μου Γιώργος Μπιτσάκος Παρεούλα. Θα είμαστε από τις 6 μέχρι και τις 8, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, γιατί αυτή είναι η αγαπημένη μας συνήθεια. Μέσα αυτό το δίωρο θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, χωρίς άγχος και κραυγές. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και θα διασκεδάσουμε και θα επικοινωνήσουμε. Με αυτούς τους τρόπους θα ξεκινήσει όσο το δυνατόν καλύτερα η μέρα μας και σήμερα, στον 89 Rainbow.

Αναστάσια, Left Outside Alone. Ξημέρωσε βέβαια, έχουμε λίγο ακόμα για να πάμε στο full ξημέρωμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δείχνει ο καιρός από νωρίς τις διαθέσεις του. Τα έχουμε πει από χθες, θα τα ξαναρίξουμε μία ματιά σε λίγο. Να στείλω εγώ τις πρώτες καλημέρες εδώ στον καλό μου φίλο τον Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά. Καλημέρα στον Γιώργο Τιβάσο και τον Αποστόλη από Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη, τον φίλο μου τον Τόλη, τον Ακρίτα από τον Βόρειο Εύρο. Καλημέρα επίσης στον Κοσμά από Γερμανία, Στουτγκάρδη συγκεκριμένα, στον φίλο μου τον Δημήτρη και όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων που είναι εδώ στην παρέα μας, όπως και τα παιδιά που είναι σε ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ, τους ταξιτζίδες διανομής. Καλή ώρα, Νάσου και ο Ηλίας Γούσιος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάσο από την Αλεξανδρούπολη. Από όχι και στον Αλέξανδρο, στον δρόμο προς Δράμα πηγαίνουν τα παιδιά. Έτσι, σε λίγο θα μας ακούτε και ιντερνετικά, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα πέρα από τη συχνότητα. Και να σας πω ότι για τον καιρό έχουμε 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 2 μποφοράκια βορειοανατολικός άνεμος. Δεν έχουμε υψηλή υγρασία, στο 69% είναι. Θα πάμε ψηλά όμως όσον αφορά τη θερμοκρασία, στους 26 βαθμούς, και υπάρχει πιθανότητα για ψηλόβροχο. Περισσότερο, όχι τόσο περισσότερο στο αστικό κέντρο, όσο στα ημιωρινά και ορεινά, στα πέριξ δηλαδή του νόμου.

Can't Stand It, λέει πολύ μελωδικά ο Eric Clapton, παίζοντας την κιθάρα του με το χαρακτηριστικό του ύφος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο υπέροχο ζευγάρι, το Γιάννη και την Εύη, καθοδόν για τη δουλειά τους. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Αποστολία από Ορεστιάδα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Νεκτάριο, εδώ στη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται. Και από ό,τι βλέπω, μπράβο σας, παιδιά, πώς το καταφέρετε. Τι χάπια παίρνετε και είσαστε πάντοτε τόσο ενεργητικοί με καλή διάθεση. Σας ζηλεύω, πραγματικά. Και τώρα βλέπω ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, παιδιά, θα έχει ενδοδημοτική συγκοινωνία. Μάλιστα, θα συνδέει τις κοινότητες της Μυγδονίας, Δρυμόλυτη και Μελισσοχώρη. Θα ξεκινήσει από 2 Ιουνίου του 2026 αυτή η ενδοδημοτική συγκοινωνία. Είναι μια συζήτηση, το ρεζουμέ μιας κουβέντας ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω του αναπληρωτή Υπουργού του κυρίου Κυρανάκη, με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Σοκράτη Δωρή και τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη. Γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να συμβεί αυτό. Και θα ξεκινήσει από 2 Ιουνίου. Ακόμη τα δρομολόγια δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά λίγαν συντόμως θα γίνει και αυτό και θα δοθεί η ενημέρωση στο επιβατικό κοινό. Με το καλό, θα πω εγώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

I Don't Want Miss a Thing από τους Aerosmith. Καλημέρα στον Νίκο και την Κωνσταντίνα, μπαμπάς και κόρη, βαλαβανέι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Τσίλη. Λέει: εγώ παίρνω τα χάπια για το σκύλο. Σωστό. Και εσύ και ο σκύλο σου. Γι' αυτό σας στέλνω την καλημέρα και καλή δύναμη. Σωστή επιλογή. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη τη Βερενίκη. Εν τω μεταξύ, μου λέει ότι είναι στο εκαθοδόν για τη δουλειά της και ότι δεν συναντάει κάποιο πρόβλημα. Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε προβλήματα. Αυτό βλέπω και εγώ. Οπότε θα δούμε αργότερα το θέμα της μετακίνησης και σε ποιους δρόμους θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε τρεις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε τρεις διαφορετικές περιοχές. Η μία είναι στο Ρεόκαστρο, συγκεκριμένα στην είσοδο του χωριού, στο σχολείο και στην πλατεία και στο δρόμο προσλητή από τις 8 μέχρι και τις 10.30. 8 με 12 θα έχουμε διακοπή ρεύματος επίσης στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, επί Τζενάκη και στη συνέχεια στο τμήμα της Οδού Λοχαγού Ντουρμά με τους παρακείμενους δρόμους και από τις 8 μέχρι και τις 2 στο τμήμα των Σφαγείων εκεί στο λιμάνι από Κεφαλινίας 26 Οκτωβρίου και Γεωργίου Ανδρέου. Να το έχετε υπόψη σας όταν κοπεί το ρεύμα ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου, είναι προγραμματισμένο να συμβεί.

Ένας και μοναδικός Chris Isaac και Blue Hotel. Καλημέρα σε όλους και όλες. Πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow, Δευτέρα με Παρασκευή 6-8. Εδώ στους 89 μεγάκυκλους ή μέσα από το www.89rainbow.gr. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, βρε παιδιά, και βοηθήστε με εσείς που μάλλον κατέχετε περισσότερα πράγματα από εμένα όσον αφορά την ιστορία, την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία. Έρχεται μετά το Friedrich Merz, όπου τον επισκέφθηκε ο Ερντογάν και είπε τα καλύτερα λόγια για τον Recep Tayyip Erdogan, όπου ναι, είναι ένας εταίρος η Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να μπει, αλλά βέβαια έχει ένα δικαστικό σύστημα και ανελευθερία σε όσον αφορά την έκφραση του λόγου και των πολιτικών πεπιθήσεων ή φιλοσοφικών πεπιθήσεων. Γι' αυτό το λόγο, έτσι είναι το μεγάλο αγκάθι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να την έχουν μέσα στο κομμάτι το εξοπλιστικό, το καινούργιο που φτιάχνουν στην Κομισιόν. Έρχεται και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και λέει πόσο κομβικός εταίρος είναι στην περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα είναι τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αν το έχετε αλλάξει αυτό και το έχετε πάει με την Τουρκία, τότε πραγματικά αλλάζετε κατά πολύ την ατζέντα όσον αφορά τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική και μάλιστα εις βάρος της Ελλάδας, από τη στιγμή που θέλουν να θεσμοθετήσουν συνταγματικά και με τον νόμο τη γαλάζια πατρίδα, κρατώντας πάντοτε το κάσους μπέλι, δηλαδή την αιτία πολέμου, ζωντανή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, πώς συμβαίνει αυτή η διγλωσία που είναι φοβερά επικίνδυνη. Θα μου πεις, ο Μέρτς θα πουλήσει Patriot στην Τουρκία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία των περιπτώσεων για μένα και ιστορικά αυτό είναι φοβερά επικίνδυνο.

Είπαμε, το συγκρότημα αυτό έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο για το πώς θα κάνει συνέχεια επιτυχίες. Τότο και Ροζάνα. Εδώ στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και φυσικά καλό δρόμο να έχετε, αν βρίσκεστε στον δρόμο, είτε πηγαίνοντας τη δουλειά σας, είτε γυρνώντας από τη δουλειά, γιατί αρκετοί και αρκετές δουλεύετε και σε βραδινές βάρδιες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ιδιαίτερος, αλλά δεν είναι και τόσο ιδιαίτερος. Γιατί δεν θέλει να βγάζει φωτογραφίες με τους θαμώνες, με τους θαυμαστές του, δηλαδή με τους φαν. Δεν θέλει ο άνθρωπος να βγάζει φωτογραφίες και τον έχουν παρεξηγήσει πολύ γι' αυτό. Δεν αρνείται να υπογράψει αυτόγραφο σε μια φωτογραφία που έχει σε ένα κομμάτι χαρτί. Θα το κάνει, αλλά δεν βγάζει φωτογραφίες. Και το εξήγησε το γιατί. Και το βρήκα πολύ λογικό. Για τον λόγο ότι η φωτογραφία είναι μια πολύ συγκεκριμένη και σημαντική στιγμή για τον ίδιο. Αισθάνεται σαν κάποιο που έχει μια μαϊμού, πολύ ωραία το λέει, και σου λέει έλα να φωτογραφηθείς με τη μαϊμού. Ο ίδιος αισθάνεται λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή παίζει το ρόλο της μαϊμούς. Και δεν θέλει να το κάνει αυτό γιατί είναι μια προσωπική στιγμή και όταν τη μοιραστεί με κάποιον από τους θαυμαστές, όχι με όλους, τότε θα έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Το χαιρετίζω αυτό όπως και αυτούς που βιώνουν φωτογραφίες και γενικότερα δεν έχουν σωματικές επαφές, γιατί ζούμε σε δύσκολους καιρούς και πολύ εύκολα μπορούν να βρεθούν μπλεγμένοι. We'll be right back.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πέρασε η πρώτη ώρα, όμορφα και ωραία, και είναι 7 η ώρα. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος Μπιτσάκος και συνεχίζω να έχω ανοιχτή την αγκαλιά μου να υποδεχτώ όλους και όλες εσάς εδώ στην καθημερινή συντροφιά μας Δευτέρα έως και Παρασκευή για 2 ώρες, μέσα στις οποίες βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Ενημερωνόμαστε, ακούμε αληθινή μουσική, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Και με αυτόν τον ιδιαίτερο και όμορφο τρόπο ξεκινάει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Πού? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

εμείς φυσικά μπορούμε να πάρουμε το πρωινό μας εδώ, Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος μας ακούτε του κόσμου, βρε παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο να είστε στην Αμερική. Αλλά το breakfast στην Αμερική, το Supertrap, είναι αγαπημένο τραγούδι και θα παραμείνει έτσι. Στα δικά μου τα χρόνια ήμουνα μοναχοπέδι και σαν μοναχοπέδι ήμουνα η εξαίρεση, η σπάνια εξαίρεση κιόλας σε έναν κανόνα, γιατί τα περισσότερα σπίτια είχαν 2 και 3 παιδιά. Και έγινε και μια έρευνα στις ΗΠΑ στο πέρασμα του χρόνου, μια στατιστική έρευνα για να το πω σωστά, όπου από τη δεκαετία του 50 και συγκεκριμένα του 1957 οι οικογένειες είχαν 3,6 παιδιά. Το 2021 1,7, το 2025 1,4 και αυτό πέφτει. Δηλαδή πηγαίνουμε σε οικογένειες που έχουν μοναχοπέδι. Τα μοναχοπέδια δεν έχουν καλή φήμη, γιατί υπάρχουν στερεότυπα. Δηλαδή είναι απροσάρμοστα, δεν θέλουν να πάνε σχολείο, είναι ξερόλες, έχουν ισχυρή προσωπικότητα, τα πηγαίνουν και λίγο άσχημα με τους γονείς, δεν υπάρχουν τα αδέρφια για να τους κοινωνικοποιήσουν με την καλή έννοια. Και αυτό γίνεται καθεστώς. Βέβαια, όλα τα ζευγάρια σε συντριπτικό ποσοστό, 86%, θα θέλαν να έχουν 2 παιδιά και το 41% δήλωσε ότι θα έχει 3 παιδιά και πάνω. Αλλά δεν έχουν χρόνο και δεν έχουν και χρήμα. Χρόνο για να δώσουν στα πολλά παιδιά, καθότι δουλεύουν και οι δύο γονείς, και χρήμα φυσικά για να τα μεγαλώσουν και να τα σπουδάσουν. Είναι ένα φαινόμενο γνωστό και μη εξαιρεταίο.

Από την εποχή που μας ουρανούσαν οι Καζερόζες, ο Child of Mine, Axl Rose φωνητικά. Αυτή η συνεχόμενη μάχη με το τσιγάρο, ρε παιδιά. Είμαι καπνιστής. Το έχω δηλώσει ευθαρσός και λέω ότι είμαι καπνιστής. Παρότι καπνίζω 4 με 5 τσιγάρα την ημέρα, δεν έχει σημασία. Είτε καπνίζεις έστω ένα τσιγάρο, είσαι καπνιστής. Εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα στο μυαλό μου και θεωρώ ότι ανήκω στην κατηγορία των καπνιστών. Όμως τώρα προσέξτε να δείτε. Έγινε μια πάρα πολύ έρευνα από το περιοδικό Journal of Sport and Health Science, όπου έκαναν, ανέλησαν 59 τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές που συμμετείχαν πάνω από 9.000 συμμετέχοντες. Και πού καταλήξανε, παιδιά? Ότι η άσκηση σε βοηθάει κατά 15% να το κόψεις τελείως, 21% να απέχεις για ένα διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών, και όλοι όσοι ήταν καπνιστές καπνίζανε από 3 έως 4 τσιγάρα λιγότερα την ημέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ελαττώνεται η επιθυμία να καπνίσεις τσιγάρο. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά τη γυμναστική που κάνεις, και δεν μιλάμε για πρωταθλητισμό, μιλάμε για αθλητισμό, για άσκηση δηλαδή, μετά τη γυμναστική έχεις και το ευεργέτημα των ενδορφινών που φέρνουν εφορία, έρχεται και το φαγητό μετά από 1-2 ώρες, και γενικότερα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να μη σου λείπει το τσιγάρο. Ας ξεκινήσουμε από την άσκηση και μακάρι όλοι, και πρώτος εγώ, να το κόψουμε για πάντα.

0: Daphne, Thrilly Tok Tok. Από τη δεκαετία του 80 με το It's My Life. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Να βρούμε έναν τρόπο να ξεκινήσουμε λίγο μαζί την άσκηση. Θα σε βοηθήσω. Θα με βοηθήσει, θα βοηθηθούμε και δυο μας. Ας το πάνω μου. Καλημέρα στο μεγάλη Κουρτζίδη, εκεί από Κάριανη. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, στην Αφροδίτη. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα στην Βενετία. Καλημέρα στη Ματούλα, τη Ματίνα. Καλημέρα στο φίλο μου Ηλία Τσιάρα, Δημήτρη Καραντώνη, Χρήστο Μάλε, Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Γεια σου, Νεκτάρι. Καλημέρα, Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, Δήμητρα Τολούδη και Στάθη. Εκεί τα παιδιά στο σχολικό. Και φυσικά στον φίλο μου τον Θεμιστοκλή. Όλου εσά που επικοινωνείτε με την εκπομπή και είσαστε πάμπολοι και πάμπολε και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Τώρα να σα πω όσον αφορά την κίνηση ότι η περιφερειακή οδό ναι, μεν έχει κίνηση. Αλλά δεν είναι δραματική η κατάσταση. Από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας, όπως πηγαίνετε για την Ευκαρπία, θα συναντήσετε κίνηση μέχρι να φτάσετε Σικές και μετά τα πράγματα φτιάχνουν. Και λίγο στον κόμβο με τα Πεύκα. Από την άλλη πλευρά, τώρα, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία, κανένα πρόβλημα. Λίγο ζόρικη είναι αυτή τη στιγμή η Δελφόν και το καθοδικό ρεύμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο, από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Οι υπόλοιποι δρόμοι, ναι, μεν έχουν κίνηση, αλλά δεν έχουν πρόβλημα.
1: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και
0: σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες 89.

Εμείς περιμένουμε σαν αμένα καρβουνά το τελευταίο άλμπουμ, προσωπικό άλμπουμ του Mike Stipe, τραγουδιστή των R.E.M. Αλλά εδώ τώρα μένουμε ικανοποιημένοι, ακούγοντας Losing by Religion από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα υπέροχο τραγούδι με υπέροχο βίντεο κλιπ. Αν σας πω καλοκαίρι και φρούτο στην Ελλάδα, το μυαλό σας θα πάει κατευθείαν στο καρπούζι. Λογικό είναι, θα πάει στο καρπούζι, στο σταφύλι, αλλά πιο πολύ στο καρπούζι. Γιατί σε ενυδατώνει, σε δροσίζει, σου δίνει ενέργεια. Και έρχεται το περιοδικό Nutrients αυτή τη στιγμή από τις ΗΠΑ και λέει ότι συνδυάζει την καλύτερη ποιότητα διατροφής και κάνει καλό τόσο στην υγεία της καρδιάς, όσο και στα αιμοφόραγγια, δηλαδή στο καρδιαγγειακό μας σύστημα. Γι' αυτό και πρέπει να καταναλώνεται και από μικρά παιδιά, αλλά και από ενήλικες. Έρχεται να σου δώσει ένα γεύμα, και εγώ το συνδυάζω, η αλήθεια είναι, με κατσική σιωτηρή που είναι και λίγο αλμυρό και πιπεράτο. Αυτός ο συνδυασμός του γλυκού μαζί με το αλμυρό και πιπεράτο είναι καταπληκτικός μέσα στο καλοκαίρι και φοβερά δροσιστικός. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι σε περίπτωση που έχετε σακαρώδη διαβήτη, θα χρειαστείτε να πάρετε την έγκριση από τον γιατρό σας για το πόσο πρέπει να καταναλώνετε και αν πρέπει να καταναλώνετε.

Ένας και μοναδικός Michael Jackson με Dirty Diana. Το Billie Jean του Michael Jackson ξανά είναι στην κορυφή του Top 200 για το Billboard. Αυτός ο άνθρωπος και μετά θάνατον μύδας ό,τι ακουμπάει γίνεται χρυσό πλατινένιο και γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Γεια σου Δώρα μου, καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δωμαή. Γεια σου Γιώργο Γεωργιάδη. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Κώστα. Κάπως έτσι συμπληρώνουμε σήμερα και καλημέρα φυσικά για όλους τους οπαδούς της Arsenal. Γιατί χθες έφερε ισοπαλία με την Bournemouth Manchester City και κέρδισε μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα, 14ο συνολικά, η Arsenal. Η Arsenal που είναι και στο τελικό του Champions League με την Paris Saint-Germain. Για να δούμε, θα ζευγαρώσει τους τίτλους. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Σε λίγο έχουμε Rainbow Morning Show, Όλια Παναγιωτοπούλου, Αντώνη Σόκος μαζί σας μέχρι και τις 11. 11 με 2. Η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 Νίκος Μπογκιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης. Έχω επιλέξει Final Countdown από Europe και Satisfaction από Rolling Stones για να σας πω το αντίο, να σας ευχηθώ να περάσετε καλά, να προσέχετε στον δρόμο. Δεν χρειάζονται περαιτέρω νεύρα από αυτά που μας φορτώνει η καθημερινότητα. Εδώ είμαστε εμείς μέσα από αυτό το δίωρο για να βρίσκουμε την ισορροπία μας. Θα το κάνουμε και αύριο στις 6 ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια και χαρά σας.

0: διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: 89 Rainbow. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Τι ωραία Παρασκευούλα είναι αυτή και ας είναι Τετάρτη. Προσπαθώ να μας βάλω σε ψυχολογία, μην κοιτάς να με τρελεί.
14: Ρε, με έχεις μπερδέψει από χθες. Τι και αν δεν είναι ακόμα Παρασκευή, σήμερα τι ωραία Παρασκευούλα είναι. Τι έχεις πάθει?
13: Δούλευα το Σαββατοκύριακο και μου φαίνεται.
14: Μάλιστα. Θέλω ξεκούραση.
13: Θέλω ξεκούραση και θέλω και μουσική.
14: Εντάξει, γι' αυτό θα μείνετε στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show με την Όλια και τον Αντώνη μέχρι τις 11 τουλάχιστον.
13: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι. Εκτός από τον Αντώνη, ο οποίος ενώ ξεκίνησε καλά, παιδιά, έχει μιζεριάσει. Του λέω, έλα, πες λίγο, τι επαιτίους έχει. Τίποτα σήμερα δεν έχει. Λέω, αποκλείεται να μην έχει τίποτα. Έλα, διάβασε.
1: Ρε, εσύ τώρα, κοίταξε. Γιορτάζει, εντάξει, τη Λιδία. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Υπάρχουν κάμποσες.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει, δεν το λέω. Ωραίο όνομα.
0: Πολύ.
1: Αλλά είναι μόνο το αυτό σήμερα. Λιδία, φτωχικά. Τέλος πάντων. Και μετά από επαιτίους. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Γιατί, άσχημα θα ήταν να έχουμε μια κλινική μελέτη στο είδος σου, να ξέρουμε τώρα τι να κάνουμε και πώς να πλοηγηθούμε. Για πες τι άλλο.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Παιδιά, τι
1: να
0: το κάνει.
1: Λέγαμε τώρα.
0: Πω, ναι. Σαν εμένα τρεις μέρες πριν από το φαινόμενο είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω, γιατί έτσι, η θάλασσα εδώ, το έθνος μας, ένα ναυτικό έθνος με τόσα νησιά, με τόση θάλασσα πελάγι.
1: Κάνουμε, λέμε ότι είναι διεθνής ημέρα για τη θάλασσα και τι κάνουμε.
0: Το μνημονεύουμε, το σκεφτόμαστε, ναι, κάνουμε εκδηλώσεις.
1: Α, σου πω κι άλλο τώρα. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
0: Μέλισσα.
1: Ναι.
0: Το πιο σημαντικό έντομο. Αφού
1: είναι.
0: Λένε, όταν σταματήσει να υπάρχει μέλισσα, πάει η ανθρωπότητα. Αριβεντέρτσι.
1: Πού πάει.
0: Θα πάει, δεν θα πάει προς κάπου καλά πάντως. Είναι πολύ σημαντικές ημέρες.
1: Και πάρα και ακόμα μία παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας.
0: Ορίστε. Να μην ξέρουμε.
1: Α, συγγνώμη, μετρολογίας.
0: Αμετρολογία.
1: Μετρολογίας. Δηλαδή ακόμα χειρότερα από τα μετρολογία.
0: Ναι. Τι να πω, παιδιά.
1: Εγώ τι να πω. Εσύ τι να πεις.
0: Τίποτα, ας μην μιλήσει κανένας.
1: Κανείς δεν θα πει.
0: Μουσική μόνο.

0: 6943 80 80 89.
1: Αχ, Αντώνη, αυτά τα ίντερνετ είναι φοβερό πράγμα.
0: Ναι.
1: Εκεί που καθόμουν χθες και χάζευα, σκρόλαρα κατά το ελληνικότερο. Πετυχαίνει έναν τυπάκο, έναν νεαρό μαυρούλι, ο οποίος φτιάχνει με τσιγκελάκι τσάντες. Πράγμα για το οποίο εννοείται ότι έχει υποστεί φοβερό μπούλινγκ το παλικαράκι.
0: Τσιγκελάκι, τι είναι το τσιγκελάκι?
1: Τσιγκελάκι, το τσιγκελάκι της γιαγιάς.
0: Όπως οι γιαγιάδες και κάνανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως οι γιαγιάδες κάνανε σε μεδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα ότι το παιδί αυτό φτιάχνει τσάντες. Και πολύ ωραίες. Το θέμα είναι ότι όλη η κινησιολογία έχει συνδυαστεί στο μυαλό μας με γυναίκες.
0: Ναι.
1: Οπότε το παιδί έχει υποστεί φοβερό μπούλινγκ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι σήμερα 2026 ακόμα μπορεί να ντρεπόμαστε για κάποιο χόμπι και να μην το επιλέγουμε γιατί θεωρούμε ότι δεν είμαστε το σωστό φύλλο, ότι δεν είμαστε στη σωστή ηλικία. Δηλαδή, πες ότι εγώ στα 48 μου έχω αποθυμένο, βρε παιδί μου, από παιδί να θέλω να κάνω μπαλέτο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, και ξεκινάω τώρα στα 48 να κάνω μπαλέτο. Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Συμβαίνει, και συμβαίνει νομίζω, και ακόμα συμβαίνει, και είναι κρίμα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πω μόνο.
1: Δεν θα έπρεπε, λες και εσύ, να ντρεπόμαστε.
0: Ναι, τώρα,
1: εμένα με νοιάζει το τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να θέλαμε να κάνουμε και να ντρεπόμαστε, κατάλαβες. Αυτό λέω να συζητήσουμε σε λίγο.
0: Okay.

0: Τι έγινε? Εντάξει, είμαστε σε καλή κατάσταση. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήλθατε στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. 23 μετά τις 8. Εδώ είμαστε. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, φυσικά, για τις επόμενες 3 ώρες σχεδόν. 2,5 δηλαδή. Εντάξει, το φάγαμε το μισό, να ξέρετε.
1: Θέλω μου στείλετε φωτογραφία, ειδικά γυναίκες, πως έχετε βγει από το σπίτι. Εγώ φοράω κάτι σε μπότα, ένα καλοκαιρινό φόρεμα, μια γούνα από πάνω. Δηλαδή, τι καιρός είναι αυτός, απροσάρμοστος.
0: Ναι,
1: όντως. Έχει λίγο κρύο, αλλά νιώθω ότι θα κάνει ζέστη.
0: Και φυσάει και πολύ σήμερα.
1: Θα πιάσει μέχρι τους 25, αλλά φυσάει. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να κινηθείς. Ναι. Είσαι κάπου ανάμεσα στην παντόφλα και στη γούνα, δηλαδή, πραγματικά.
0: Στη μιξούλα να τρέχει, μπουκωμένη μύτη, τι να κάνει.
1: Έχει άνοιξη, πιο ρομαντική εποχή, αναγεννάται η φύση και το νοσοποιητικό.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει στο 6943-80-80-89. Γρήγορες καλημέρες να πούμε στο Λεωνίδα, τη Σοφία, τη Δώρα, τον Κώστα, τον Αντώνη, το συνονόματο, τον Πίτερ, τον Βασίλη, την Αφροδίτη, τον Άρη, τον Φρυδερίκο, τον Νικόλα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη. Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Μαζεύτηκε το παρεάκι.
0: Μαζεύτηκε, καλά έκανε το παρεάκι. Αυτό έπρεπε να γίνει, να μαζευτεί, να μαζευτούμε εδώ, παιδιά.
1: Το τι χόμπι κάνει που ντρέπεται, θα πει το παρεάκι, ή έτσι πέρασε για ένα καλημέρα.
0: Εντάξει, τσούκου τσούκου, να κάτι μπαλέτα γράφουν κάποιοι, κάτι διάφορα. Δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ ο Δημήτρης, λέει τώρα, ο Κώστας, συγγνώμη, και εγώ θέλω να κάνω μπαλέτο. Τι σύμπτωση λέει, αλλά μάλλον θα μικροϊδεύουν οι άθλοι όταν θα σπάσει το πάτωμα.
1: Γι' αυτό λέω ότι να σου πω κάτι, θα έπρεπε όμως να έχουμε δικαίωμα ανεξαρτήτως φύλου και σωματικής κατάστασης να μπορούμε να κάνουμε ό,τι χόμπι θέλουμε.
0: Αλήθεια.
1: Και αναρωτιέμαι αν έχουμε καταπιεστεί. Δηλαδή, αν κάτι που πραγματικά το θέλαμε, γιατί κοροϊδεύετε τώρα με τα μπαλέτα και αυτά, μπορεί όντως κάποιος να ήθελε να κάνει.
0: Γιατί ρε κοροϊδεύουμε με τα μπαλέτα? Με φαντάζεσαι εμένα να κάνω πυρουέτες?
1: Το λες και κοροϊδεύεις όμως.
0: Με βλέπεις τη φάτσα μου?
1: Ναι, γι' αυτό
0: γελάω,
1: το λέω.
0: Γελάω.
1: Γελάνε τα μάτια σου.
0: Όχι, κλαίω επειδή δεν το έχω κάνει.
1: Δεν αργά.
0: Α, δεν αργά.
1: Δεν αργά.
0: Α, εντάξει.
1: Μόλις και περάσουμε τις προκαταλήψεις μας.
0: Θα πάρω τον Κώστα. Και θα πάμε να μάθουμε μαζί μπαλέτο.
1: Να μας πείτε στο 6943-80-80-89 αν υπάρχει κάποιο χόμπι που το λαχταρούσατε, αλλά ντρεπόσασταν ή ακόμα ντρέπεστε να το κάνετε. Γιατί όχι?
0: Καλά, πριν μας το πείτε, πάμε στους δρόμους της πόλης λίγο να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω.
1: Το ρεύμα που ταλαιπωρεί περισσότερο τους οδηγούς στην περιφερειακή οδό είναι αυτό που κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στα δυτικά, στη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, αλλά καθ' όλο το μήκος της οδού πηγαίνεται αργά με ανάσες. Δηλαδή, μια ανάσα είναι μετά τα Πεύκα και περίπου μέχρι το Επταπύργιο. Μετά εκεί στην Τριανδρία ξανά λίγο αργά. Αρχίζει μαζεύει κόσμο και η Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στο κέντρο για την ώρα δεν έχουμε προβλήματα.
0: Για σήμερα, στον αφορά στον καιρό, λοιπόν, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Velea Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Velea Home.
7: Κουζίνες?
8: Velea Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Velea Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Velea Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Velea Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: 33 μετά τις 8, εδώ είμαστε, 943-80-80-89. Ο Κώστας προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι λάθος να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο και να σκεφτόμαστε έτσι, ότι είναι αδύνατο να κάνουμε πράγματα, και μας έχει στείλει μια φωτογραφία ενός κυριούλη, ο οποίος χορεύει μπαλέτο, εξαιρετικός, με την κυλίτσα του, τα μουσάκια του, τη τριχωτή του μασχάλη και το φοβερό στέρνο του, το τριχωτό. Ναι. Ωραίο, μ' άρεσε αυτή η εικόνα.
1: Να σου πω κάτι, έχουμε συνηθίσει λίγο να βλέπουμε πλέον άντρες σε τέτοιους ρόλους. Δηλαδή, έχουμε δει πολλούς ως μπαμπάδες πλέον. Δηλαδή, έχουμε δει άντρες με αυτή ακριβώς την αμφίση, με το τουτού τους και τα παπουτσάκια του μπαλέτου τους, να συνοδεύουν τις κόρες τους. Το οποίο ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο. Ένα βίντεο το οποίο είχε γίνει viral.
0: Στα βίντεο τα έχουμε δει, αυτό θα έλεγα. Που τα έχουμε δει δεξιά και αριστερά, κοιτάω. Εγώ δεν βλέπω κάποιον τέτοιο.
1: Όχι, από κοντά δεν τα έχουμε δει. Από κοντά δεν τα έχουμε δει. Είναι όμως ένα καλό παράδειγμα, διότι οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να χαμογελάει και να αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του, δεν μπορεί παρά να είναι καλό.
0: Γιατί όχι. Εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά και να έχετε στο νου σας ότι το 6943-80-89 περιμένει τις απαντήσεις σας. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο για τα χόμπι που, ή για τα χόμπι. Τέλος πάντων, για πράγματα που θέλατε να ασχοληθείτε και δεν το κάνατε. Και δεν το κάνετε και τώρα, δεν τολμάτε.
1: Δεν το κάνατε από ντροπή. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό, γιατί λες, ναι, τώρα θα με δουν εμένα να κάνω αυτό το πράγμα, θα με κοροϊδέψουν. Και αυτό σε κάνει να συστέλασαι και να μην θέλεις να το κάνεις.
0: Συστολή, Έλεγα λίγο. Πάμε για λίγο διαστολή τώρα, να ανοίξουν τα πράγματα λίγο. Να κάνουμε πράγματα τα οποία μας έχουν καταπιέσει στο παρελθόν. Γι' αυτό και γίναμε έτσι, καταλάβατε τώρα.
1: Ποια είναι αυτά όμως θέλουμε να μάθουμε στο 6943-80-80-89, στο Viber το 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: απελευθέρωση αυτό σημαίνει. I wanna fly away. Λοιπόν, μια αφιέρωση έτσι θα ξεκινήσουμε από τον πατήρ Νεκτάριο στην ομάδα ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος στην Πηλαία, εκεί στην Αιμοδοσία. Σας αφιερώνει ο πατήρ Νεκτάριος εκεί, ό,τι θέλουμε εμείς βέβαια.
1: Δεν είναι καθημερινό έτσι. Φαινόμενο αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν βούληση θεϊκή το να το μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα. Να σας πω, μπαλέτο θα πάμε.
0: Μπαλέτο, κοίταξε να δεις τώρα. Πιάνεις ένα θέμα το οποίο πραγματικά με σοκάρει, γιατί μπαίνεις βαθιά στην ψυχοσύνθεσή μου μέσα και στην παιδική μου έτσι διάθεση να χορέψω κι εγώ. Πήγαινα την αδερφή μου στο μπαλέτο όταν ήταν μικρή και έβλεπα τις πρόβες εκεί. Χορεύανε ωραία και ήθελα και εγώ να χορέψω, αλλά έλεγα πώς θα το κάνω τώρα αυτό. Πώς θα το πω, θέλω να μάθω μπαλέτο, ας πούμε. Θα με κυνηγάει όλο το σόι. Ναι, που δεν ήταν και τέτοια, ας πούμε, αλλά κατάλαβες τώρα. Τα στερεότυπα στο κεφάλι μου μέσα.
1: Κοίταξε, δεν είναι μακριά η ιστορία σου και από του Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει ότι και εκείνος θέλει να ασχοληθεί με τη γυμναστική και να το σπουδάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Και ας μην είχε, λέει, τη δυνατότητα λόγω οικονομικών, αλλά κυρίως λόγω αντιλήψεων του μπαμπά. Μερικά χρόνια μετά, λέει, μπορεί να μην το έχω σπουδάσει, αλλά έχω μάθει πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι και κάνει αυτό που αγαπάει. Οπότε μπορείς κάποια στιγμή, λέει, μπορεί να ασχοληθεί κάποια στιγμή σοβαρά με αυτό μέσω σπουδών. Δηλαδή είναι ένα όνειρο που ακόμα δεν το έχει χαιρετήσει.
0: Ο Δημήτρης είναι ένα νέο παιδί τώρα. Εγώ 50 χρονών να πάω να χορεύω μπαλέτο. Λίγο κάπως είναι τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι, και πάλι, γιατί ποιος θα σε κρίνει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, ποιος είναι εδώ ο φίλος που έλεγε, ο Αποστόλης, νομίζω. Όχι, κάποιος φίλος έγραφε ότι έβλεπε πάντα τη μαμά του που κεντούσε και του φαινόταν φοβερή δραστηριότητα. Δηλαδή, του φαινόταν εξαιρετική αυτή η κίνηση, ας πούμε.
0: Ο
1: και
0: έφτιαχνε
1: η μαμά. Α, ωραία, ο Αντώνης, γιατί το ψάχνω τόση ώρα το μήνυμα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω κι αυτό γιατί όχι. Δηλαδή, είμαστε που είμαστε στον 21ο αιώνα. Συμβαίνουν που συμβαίνουν τα πάντα. Έχει έλθει και έχει παρελάσει μπροστά μάτια μας τεχνητή νοημοσύνη. Το αν θα πιάσουμε εμείς ένα κεντηματάκι ή αν θα κάνουμε μπαλέτο ή αν θα κάνουμε.
0: Ζωγράφοι γυναίκες, ζωγράφοι άντρες. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί κέντημα άντρες, κέντημα γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι διαδεδομένο όμως. Δεν το έχω στο μυαλό μας σαν εικόνα.
0: Επειδή σπάει λίγο το καρπός.
1: Δεν σπάει.
0: Και στο τέτοιο σπάει ο καρπός. Και όταν ζωγραφίζει σπάει ο καρπός. Στο πινέλο το πιάνει και σπάει ο καρπός.
1: Τι σημασία έχει αν σπάει ο καρπός.
0: Κάποιοι μπορεί να λένε σπάει ο καρπός τώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ με το τσιγκελάκι.
1: Πλέξε μόνο σου. Στο κάτω-κάτω, αλλά εμείς αυτό καταπιεζόμαστε κιόλας. Τέλος πάντων, πάμε μουσικά να κινηθούμε σε αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο της χαράς, τον δρόμο του χαμόγελου, τον δρόμο του που μια ζωή την έχουμε και πρέπει κάπως να την αξιοποιήσουμε.

0: I won't back down. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 9:89, Rainbow και Rainbow Morning Show. Ένα περιστατικό που συνέβη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Αυτό θέλω να σχολιάσω τώρα. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω, για πες.
0: Λοιπόν, Γιώργος Λιάγκας τσατισμένος. Ένας ακόμα τσατισμένος τύπος ο οποίος εργάζεται στα μίντια. Ξέσπασε το πρωί χθες και κατά τη διάρκεια του σχολιασμού για την Eurovision. Έκανε κάποιο σχόλιο για την Eurovision. Διαπίστωσε πως το πλάνο της εκπομπής του δεν τον έδειχνε σωστά τον αέρα. Και συγχύστηκε και άρχισε να φωνάζει και λέει μου κόβει το κεφάλι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βέβαια, φορτισμένος είπε: θα κάνω σκηνοθεσία. Δεν με πειράζει, δεν μπορώ άλλο πια. 1,5 μήνας έμεινε, θα πάω σπίτι μου, δεν αντέχω άλλο, στο διάλογο κτλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έξαλλη κατάσταση.
1: Στον αέρα.
0: Πού, στον αέρα.
1: Νόμιζα μήπως ήταν, ναι, πλάνα, κατάλαβες.
0: Αχ, Θεέ μου, έτσι κατέληξε.
1: Behind the scenes.
0: Όχι, ήταν στον αέρα. Αχ, Θεέ μου, τουλάχιστον αναφέρθηκε και στον κύριο. Οπότε καταλαβαίνεις, εντάξει, κάτι θα γίνει τώρα.
1: Το ξέρεις πολύ καλά από προσωπική εμπειρία ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά και επί κάποιες ώρες εκθέτεις τον εαυτό σου, εκείνες τις ώρες η ζωή δεν σταματάει να συμβαίνει. Άρα οι πιθανότητες είναι ότι κάποια στιγμή στα τόσα χρόνια κάτι θα ξεφύγει. Θα ξεφύγει ένα νεύρο που δεν θα έπρεπε, θα ξεφύγει ένα καντήλι που δεν θα έπρεπε. Κάτι θα ξεφύγει, παιδιά, δεν γίνεται. Ζούμε κάτω από τα μάτια σας κάποιες ώρες την ημέρα.
0: Ξεφεύγουν
1: κάτι
0: τα
1: θα
0: πράγματα,
1: ξεφύγει. Ναι. Τώρα ξέφυγε ο Λιάγκας. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, τώρα θα δούμε τι θα κάνει, που θα βρίσκεται ο Λιάγκας του χρόνου, γιατί τον βλέπω ταλαιπωρείται. Άμα δεν μπορεί, τώρα τι να πω κι εγώ. Καταλάβες. Ναι, πολύ ταλαιπωρία. Πολύ ταλαιπωρία. Ελάτε να βγούμε στους δρόμους της πόλης να δούμε, υπάρχει ταλαιπωρία εκεί έξω ή τα πράγματα κυλάνε κανονικά.
1: Και κανονικά δεν το λες, κανονικά για Θεσσαλονίκη όμως το λες. Πάμε να δούμε την περιφερειακή οδό, η οποία ταλαιπωρεί τους οδηγούς που κινούνται από δυτικά προς τα ανατολικά. Λίγο μετά την εσωτερική περιφερειακή, το πρώτο ποτηλιάρισμα, μια ανάσα μέχρι την Τριανδρία, το δεύτερο ποτηλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον κόμμα της Μουδανιών. Από εκεί, βέβαια, κατεβαίνοντας από τη Μουδανιών, θα συναντήσετε κίνηση μέσω της Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία και στα δύο ρεύματα, από Μπότσαρη μέχρι και Νέα Ελβετία, δίνει καθυστερήσεις. Στο κέντρο καθαρό, η Μίκη Θεοδωράκη, αρκετά επιβαρημένη, λίγο πριν τη Δαβάκη, και πάει σίγουρα μέχρι τη Βενιζέλου.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου! Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Μεσοβδόμαδη καλημέρα, Τετάρτη 20 Μαΐου και είστε συντονισμένοι με τον 89 Rainbow.
15: Rainbow Morning Show, ακούτε μέχρι τις 11 θα πάμε. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα είναι αυτή και σε λίγο θα έχουμε φυσικά την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Θα παίξουμε Story Express και αμέσως μετά από τους Bon Jovi και το Runaway έρχεται και η καλή είδηση της ημέρας.

0: Επιστροφή στον αέρα του 89 Rainbow και του Rainbow Morning Show. Είμαστε πανέτοιμοι να μάθουμε πού θα μας μεταφέρει η Όλια τώρα για την καλή είδηση της ημέρας.
1: Θα σας μεταφέρω σε ένα ερευνητικό ίδρυμα της Ιαπωνίας, εκεί όπου έγιναν δοκιμές προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που έχουν συνήθως οι γάτες και σχετίζεται με τα νεφρά τους και είναι ο συνήθις τρόπος που τέλος πάντων φεύγουν από αυτή τη ζωή. Έχουν αναπτύξει λοιπόν κάτι σαν εμβόλιο σκέψου, το οποίο μπορεί να διπλασιάσει το προσδόκιμο της ζωής τους. Ένα γατί ζει 15 περίπου χρόνια. Ναι. Με αυτή τη θεραπεία ή με αυτό το εμβόλιο, αν θέλεις, μπορεί να διπλασιαστεί το προσδόκιμο. Άρα, μια γάτα πλέον να ζει 30 χρόνια.
0: Τι τους
1: αυτό
0: κάνεις, κάνεις, κάνεις.
1: Δεν είναι κάτι πολύ. Είναι αναλυτική είδηση, okay. Αλλά επειδή έχει να κάνει με βιοχημεία,
0: εντάξει, ναι,
1: δεν μπαίνω σε αυτό. Να σας πω ότι αυτό αναμένεται να διατεθεί στο κοινό μέχρι το 2027. Αυτό. Δηλαδή, είναι άμεσο. Τώρα, το θεωρώ καλό. Καταρχήν, αλλά το συζητάμε κιόλας.
0: Μετά τις γάτες και εμείς.
1: Ναι.
0: Το προσδόκιμο μας είναι τα 80 χρόνια. Πάμε στα 160, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι, ένα εμβολιάκι είναι. Ναι, τίποτα. Κλακ! Και όπα 160. Πήρε άλλα 80 χρόνια πάνω. Μπράβο, ρε. Άρα επιστήμη, άρα τεχνολογία, άρα. Πολύ μπροστά είμαστε, ρε. Πολύ
1: εμείς χαίρομαι. Όχι. Ρε. Οι Ιάπωνες όμως.
0: Japan. Πάμε Ιαπωνία. Εκεί δεν ξέρω. Εκεί μπορεί να γίνει Μαθουσάλες. 1000 χρόνια. Πώς θα ζούσε ο Μαθουσάλες.
1: Κοίταξε, τρώνε και καλά. Γυμνάζονται κιόλας, κινούνται, έχουν ένα άλλο lifestyle.
0: Τρώνε τα εμβόλια τους εκεί πέρα. Μάλιστα, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση αυτή. Γιατί έρχεται, παιδιά, έρχεται, να ξέρετε.
1: Για εσάς που έχετε γάτες, οι υπόλοιποι μπορείτε να συνεχίσετε τη ζωή σας αδιάφορα.

0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε αυτή η ώρα, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 9. Συνεπώς πρέπει να ξεκινήσει λίγο η μέρα δυνατά. Να παίξουμε, να ακουστούμε, να περάσουμε καλά.
1: 2310-320-384 το τηλεφωνικό κέντρο. Επιλέγετε το ένα, συνδέστε με το στούντιο, μιλάτε μαζί μας και έτσι απλώς σημειώνετε τις τρεις λέξεις στο μυαλό σας που θα σας δώσω και σε 10 δευτερόλεπτα κάνετε μια ωραία προτασούλα.
0: Απλά τα πράγματα.
1: Απλά τα πράγματα και νόστιμα τα πράγματα, διότι όλοι ξέρουμε που οδηγεί αυτό. Οδηγεί σε ένα ωραιότατο μπραντς στην πλατεία Ναυαρίνου 10 στο Fluffy Brunch, στο οποίο απολαμβάνουμε παραδοσιακές αλλά και ανατρεπτικές γεύσεις. Δεν το χάνουμε αυτό το συννεφένιο pancake και όχι μόνο που προσγειώνεται στο πιάτο μας.

0: 15 μετά τις 9, εδώ είμαστε από τα νέα Rainbow Rainbow Morning Show. Επιστρέψαμε, δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Δεν θα μαντέψετε ποιον έχουμε στη γραμμή, ούτε θα μαντέψετε πόσο χρονών είναι. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Νάτος ο Γιώργος.
1: Γιώργο, για πες όμως λίγο και στον κόσμο. Μην νομίζουν ότι εδώ στον 89 Rainbow σας κρατάμε εμείς στο σπίτι με το ζόρι για να παίζετε. Πώς και βρέθηκες εσύ σπίτι?
2: Γιατί έχει μια διαμαρτυρία.
0: Ναι.
2: Οι δάσκαλοι δεν ήρθαν στο σχολείο και δεν πήγε όλο το σχολείο.
1: Ορίστε, καταλάβατε. Οπότε το παιδί τι να κάνει, από το να κάθεται σπίτι και να μην κάνει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Είπε να πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στον 89 Rainbow να κερδίσει ο άνθρωπος ένα μπραντς δικό του. Εντάξει, καλά τα λέω.
2: Ναι.
1: Ωραία, Γιώργο, ναι. Πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
0: Ωραίος ο
1: Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δύσκολη Τετάρτη.
2: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι και έτσι.
0: Εντάξει, μια χαρά σ' ακούω.
1: Έλα, δεν έμεινε ούτε ένας μήνας. Λοιπόν, πάμε τώρα να κερδίσουμε το δωράκι μας. Αφού θα σου πω εγώ τρεις λέξεις, εσύ θα μου κάνεις μια πρόταση, εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζόρτζ, σταματάει η μουσική. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας κάνεις την πρότασή σου. Μόλις η Όλια σου δώσει τις τρεις λέξεις. Όλια, είμαστε εδώ, τις ακούμε.
1: Έτοιμοι. Λοιπόν, οι λέξεις για σήμερα του Γιώργου είναι μπάλα, περιστέρι, σχολείο.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου, Γιώργο.
2: Ήμουνα στο σχολείο και έπαιζα μπάλα. Και ήταν ένα περιστέρι που ήταν πάνω στα κεραμίδια.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, μόλις έχεις κερδίσει ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Είστε τη σοκολάτας ή της κρέμας?
2: Κρέμα.
1: Κρέμα. Λοιπόν, θα βρεις πάρα πολύ νόστιμα εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου 10 στο Fluffy Brands που θα σε στείλει 89 Rainbow. Εσένα και κάποιον που αγαπάς, ποιον λες να πάρεις μαζί σου?
2: Τη μαμά.
1: Ο μπαμπάς τι λέει που τα ακούει αυτό? Από δίπλα. Έλα, ο μπαμπάς θα έρθει, αλλά δεν θα είναι κερασμένος. Θα το πληρώσει μόνος του.
0: Γιώργο, να σου πω εσύ, να σου πω εκεί το περιστέρι στο σχολείο που ήταν πάνω στα κεραμίδια. Τελικά το πέτυχες με την μπάλα ή όχι? Γιατί και προς τα εκεί το πήγαινες. Ναι. Εντάξει, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας σήμερα.
2: Παρακαλώ.
1: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να σας πούμε πώς ακριβώς μπορείτε να πάτε. Οπότε να μην ανησυχείτε για τίποτα. Έχουμε σημειώσει το κινητό. Θα τα πείτε με το εμπορικό τμήμα του 89 Rainbow. Φιλιά πολλά και καλό σχολείο. Ευχαριστώ. Αύριο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Γιώργο.

0: 25 μετά τις 9, αγαπημένη Janis Joplin, Piece of My Heart, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνης, στην παρέα σας.
1: Όλα όσα είπες είναι αλήθεια, διότι, okay, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθάει τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
1: Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα από αυτού στο vodafone.gr.
0: Γρήγορα, γρήγορα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, το μάτι κατευθείαν πέφτει στην περιφερειακή οδό, εκεί που έχει ελαχιστοποιηθεί το πρόβλημα που είχαμε από το δυτικά προς τα ανατολικά. Παραμένει βέβαια στην Τριανδρία η συνθήκη του να πηγαίνετε με πολύ αργή ταχύτητα. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλά ανοιχτή η Βασιλής Σόλγας. Δίνει και μια τσιμισκή η οποία είναι χαρά Θεού, δηλαδή ανανεώνω χάρτη γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό που βλέπω είναι αλήθεια. Και βλέπω κόσμο να έχει μαζευτεί στη Μήκη Θεοδωράκη στο καθοδικό ρεύμα. Πέραν τούτου, κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για σήμερα στην Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις. Τώρα, τι λίγες νεφώσεις είναι αυτές, δεν ξέρω. Οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Λόγος και βροχή δεν γίνεται, οπότε αναμένουμε. Βέβαια, έχει μπουφοράκια, φυσάει αρκετά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στα ανώτερά της.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Είναι πιθανό να βρέξει, είναι πιθανό να μην βρέξει. Είναι πιθανό ημέρα να πάει καλά, είναι πιθανό ημέρα να μην πάει καλά. Γενικώς τα πράγματα είναι πιθανά να συμβούν, εκτός από ένα. Και αυτό είναι η απίθανη ερώτηση της ημέρας, η οποία έρχεται τώρα διαστόματος, Αντώνη, με φόρα στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
1: Και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε Αμερική, εκεί, σε εκείνη την περιοχή. Το έχετε στο μυαλό σας?
0: Το έχουμε.
1: Πάμε Αμερική και λέμε τώρα. 6% των ανθρώπων που έχουν κάποιο κατοικίδιο λένε ότι θα το κάνουν αυτό για το σκύλο τους, για σκυλιά κατοικίδια. Λένε θα το κάνουν αυτό για το σκύλο τους.
0: Έχουν οι Αμερικάνοι σκυλί, ας πούμε, ναι. Και τι κάνουν για το σκύλο τους?
1: 6% αυτών λένε ότι θα το κάνουν για το σκύλο τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτή είναι η Θεοπάλα.
1: Γι' αυτό σα λέω.
0: Δηλαδή, μπορεί να κάνουν τα πάντα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το στείλουν στο διάστημα το 6%.
1: Δεν ξέρω, να πληρώσει
0: έναν Elon Musk.
1: 300 χιλιάρικα. Ο άλλος να το στείλει, του κλάξει στο διάστημα, κάνει τις διακοπές του.
0: Για πείτε, 6943-80-80-89. Απίθανες απαντήσεις, γιατί μιλάμε για την άλλη μεριά του Ατλαντικού και εκεί συμβαίνουν μόνο απίθανα πράγματα.
1: Έτσι και είναι μόνο, παιδιά, 6%. Μικρό το ποσοστό. Αλλά τι θα κάνουν αυτοί? Για πείτε, με τα σκυλάκια του. Στα σκυλάκια του.

0: Πολλά τα μηνύματά σας στο 6943-80-80-89 για την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Να τη θυμίσω.
1: Να τη θυμίσεις.
0: 6% των ανθρώπων στην Αμερική λένε που έχουν σκυλάκια, λένε ότι θα το έκαναν αυτό για το σκύλο τους.
1: Ο Γιάννης, και βρίσκει και ένα αντίστοιχο κέντρο εδώ στην Ελλάδα, μιλάει για υδροθεραπεία.
0: Υδροθεραπεία.
1: Το οποίο είναι μια εξαιρετική θεραπεία για τα ζώα. Και δεν νομίζω ότι μόνο το 6%, ίσως μόνο το 6% να τη χρειάζεται. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι μικρό το ποσοστό για κάτι τόσο αποτελεσματικό.
0: Nice.
1: Λοιπόν, η Κατερίνα λέει κάτι που το έχουμε δει στα social. Θα το ζευγαρώσουν με το τέρι του, τύπου γάμος, με τελετή και δεξίωση. Και συμπληρώνει το κορίτσι, άντε και στα δικά μας. Ο Κώστας λέει θα τα στείλουν σε ψυχολόγο. Τέτοιοι τρελοί που είναι. Λοιπόν, ο Χριστόφορος λέει τα βάζουν στο σπίτι τα σκυλιά. Το 6% μόνο. Εμείς τα βάζουμε στο κρεβάτι μας, Χριστόφορε. Α, σε ποιο 6%. Λοιπόν, τώρα ο Χρήστος και συμφωνεί μαζί του ο Δημήτρης, λένε κάτι ανατρεπτικό. Θα αφήσουν την κληρονομιά τους με διαθήκη. Δηλαδή, μια παραλλαγή έχει και ο Δημήτρης, που λέει: έχω αρκετούς συναδέλφους στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάνει κάτι σαν διαθήκη. Λοιπόν, και εδώ ποιος φίλος είναι που λέει: θα τα στείλουν για ταξίδι αναψυχής. Αν δεν τα στείλουν στο διάστημα.
0: Έτσι.
1: Ή θα το υπηρετούσαν γενικώς. Δηλαδή, βάζει όλη αυτή την παράνοια το, από το να το υπηρετούν. Μέχρι να το στείλουν στο διάστημα, να το στείλουν για ένα ταξίδι αναψυχής.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να το βρείτε. Ειλικρινά, γι' αυτό και την έθεσα, έβαλα αυτό το ερώτημα. Ναι. Αλλά τελικά με διαψεύσατε, το βρήκατε. Είναι παιδιά, τους βάζουν στη διαθήκη τους. Αφήνουν κάτι στη διαθήκη τους.
1: Μάλιστα. Έχουν κάτι να αφήσουν δηλαδή. Αυτό μαθαίνουμε για τους Αμερικάνους.
0: Ναι, και πού θα τα αφήσουν στο σκύλο τους.
1: Έχουν κάτι να αφήσουν και φτάνει και για το σκύλο.
0: Ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Πολιτιστική ήταν η ερώτηση σημερινή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λίγο πριν το τέλος της δεύτερης ώρας του Rainbow Morning Show, εδώ στο 89 Rainbow, η Όλια και ο Αντώνης στην παρέα σας.
1: Συζητάνε για τους εφήβους που έχουν στο σπίτι, αν και αυτή την ώρα είναι στο σχολείο. Οι εφήβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
0: Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία.
1: Με την ενότητα Κόσμος, οι εφήβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται.
0: Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
1: Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει τη digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή TOZI, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store.
1: Περισσότερα από αυτού στο vodafone.gr, ενώ αν θέλετε να μάθετε τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, παραμένετε στον 89 Rainbow. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα από ό,τι έχουν υπάρξει από το πρωί σήμερα. Βλέπω ότι η περιφερειακή είναι εντελώς καθαρή. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στη Βασιλίσσης Σόλγας. Λίγο η Τσιμισκή πάει να μας δημιουργήσει ένα μικρό προβληματάκι, αλλά εκτονώνεται πολύ γρήγορα. Ενώ μικρά προβλήματα έχουμε και από την Ελβετία, από τη Βούλγαρη δηλαδή, μέχρι περίπου την Μάρκου Μπότσερη, στο καθοδικό ρεύμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε?
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Και κάπως έτσι με αυτόν τον ήχο ξεκινάει η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show στον 89 Rainbow.
17: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, η Όλια και ο Αντώνης κοντά σας για τα επόμενα 60 λεπτά. Τρίτη ώρα και έχουμε πολλά και διάφορα. Μείνετε εδώ.
18: Oh, Father, tell me

0: Και για πάμε να αλλάξουμε κλίμα, όχι με νότες αλλά με λέξεις αυτή τη φορά, διότι ήρθε στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show η ώρα της γυναίκας.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την Elizabeth Harley. Εντάξει, την ξέρουμε όλοι, πασίγνωστη ηθοποιός, στα 60 της η Elizabeth φωτογραφήθηκε, έτσι διάλεξε έναν σεξι τρόπο να φωτογραφηθεί για να προωθήσει μια νέα σειρά μαγιό που έχει κυκλοφορήσει.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι. Τώρα τι γίνεται, ουσιαστικά σας δώσω μια εικόνα της φωτογραφίας αν δεν την έχετε δει. Είναι ξαπλωμένη ανάμεσα σε κίτρινα λουλούδια και φοράει το ίδιο χρώμα μονοκίνη. Μα ξέρετε τα μονοκίνη. Ναι, μονοκίνη. Και καλύπτει με τα χέρια της το στήθος της.
0: Το μονοκίνη τι είναι?
1: Το μονοκίνη το μαγιό που είναι μόνο εδώ μπροστά. Φοράει το κίτρινο.
0: Ναι.
1: Και από δίπλα έχει
0: δεν
1: μια αλυσιδίτσα.
0: Δεν διαθέτει στιθόδες μου.
1: Δεν διαθέτει στιθόδες μου ακριβώς. Είναι μόνο κίνη. Δεν είναι μπικίνη. Λάβες, είναι μόνο
0: κίνη. Το υπόλοιπο μισό που δεν το πάρουμε έτσι από στην παραλία.
1: Μπορεί ρε παιδί μου να έχει και από πάνω. Τώρα αυτή δεν φορούσε. Το έκανε μόνο κίνη.
0: Πώς θα μας δείξει το μαγιό χωρίς να μας δείχνει το μαγιό?
1: Δείχνει το κάτω το μαγιό. Ωραίο είναι.
0: Το κάτω είναι το 50% του μαγιό το οποίο χρειαζόμαστε για να μην συλληφθούμε στην παραλία.
1: Σωστά. Το θέμα είναι βέβαια, εγώ το ανέφερε αυτό για να μας δίνει συμβουλές για το πώς θα φαινόμαστε πιο καλά σε φωτογραφίες στην παραλία.
0: Θα τη δώσουμε εμείς μια συμβουλή να βάλει και το πάνω μέρος. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Εντάξει, θα το βάλει. Απλά λέει, κορίτσια, αν θέλετε να βγαίνετε καλές φωτογραφίες στην παραλία, ναι, ξαπλωμένες να το κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Κρύβει τα πάντα. Ακόμα και χάλια φως να έχει ή χάλια να είναι η κάμερα, θα κρύψει τα πάντα το ξάπλωμα. Ξαπλώνετε, τεντώνεστε και έτσι βγαίνετε ωραιότατες φωτογραφίες. Εγώ το λέω για εσάς τώρα που θα ξεκινήσετε τις παραλίες και θα αρχίσετε τη selfie. Έτσι.
0: Βασικά μαθήματα βαρύτητας και φυσικής από την Elizabeth Harley είναι προφανώς. Όταν είσαι ξαπλωμένη, τραβιούνται όλα προς τα κάτω. Δεν φαίνεται τίποτα. Ώρα είχαμε τώρα.
1: Και αν είστε ξενυχτισμένες, γυαλιά ηλίου. Κορίτσια, σώζουνε, σώζουνε.
0: Και να μην είστε.
1: Τι,
0: και να μην είστε ξενυχτισμένες, γυαλιά ηλίου. Σε αυτό συμφωνήσαμε με την Elizabeth.

0: 14 λεπτά μετά τις 13η ώρα Rainbow Morning Show εδώ στον 89 Rainbow. Όλια και Αντώνης, και τώρα ήρθε η ώρα, παιδιά, να παίξουμε.
1: Και να αξιοποιήσουμε τις μουσικές μας γνώσεις. Διότι δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλα αυτά τα τραγούδια, να τα τραγουδάμε δεκαετίες ολόκληρες και να μην οδηγούμαστε σε μια κάποια νίκη. Οπότε 2310-323-84 για να παίξουμε ευθύς αμέσως. Πρώτη νότα.
0: Πρώτη νότα, και έχει φοβερό δώρο η πρώτη νότα.
1: Έχει φοβερό δώρο άμα αγαπάτε και σέβεστε το σώμα σας. Σε αυτή την περίπτωση θα οδηγηθείτε εδώ στην Καλαμαριά, στο Hot Power Yoga Studio, στο οποίο μπορείτε να κάνετε είτε hot yoga, ο μοναδικός χώρος στη Θεσσαλονίκη που το προσφέρει αυτό, και τι σε ευνοεί να κάνεις yoga σε θερμαινόμενο χώρο, ενεργοποιείται ο μεταβολισμός και ευνοείται το σώμα συνολικά. Αν όχι, reformer πιλάτες τελευταίας τεχνολογίας και δοκιμάζετε τις δυνάμεις σας και σε αυτό. Ήπια, χωρίς τρελές αναπηδήσεις και αυτές οι εξαλότητες, αλλά η δουλειά να γίνεται.
0: 2310-323-84, τηλεφωνείτε τώρα για να παίξουμε πρώτη νότα.

0: Τον άκουσα ωραίο, αλλά και λίγο πιο έτσι. Πώς να πω, στο δικό σου στυλ, τον φίλο Μιχάλη που έχουμε στη γραμμή.
1: Όταν λες το στυλ μου, τι
0: εννοείς? Ναι, ότι θα σήκωνε βάρη, θα παίζε μπάσκετ, καμιά μπάλα. Δεν τον έχω για γιόγκα τύπο. Κάνω λάθος, Μιχάλη?
2: Μιχάλη. Γιόγκα δεν κάνω, όχι.
1: Μπάσκετ.
2: Είναι του τρεξίματος εγώ.
0: Του τρεξίματος. Να, το σου λέω, τον άκουσα ότι είναι πιο δυναμικός. Ναι. Οπότε τι θα κάνεις, θα πας για reformer πιλάτες ή θα το κάνεις και σιδωράκι μετά κάπου που αγαπάς?
2: Μάλλον δωράκι.
0: Εξαιρετικά. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να το εξασφαλίσουμε.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έχει δίκιο ο άνθρωπος, δεν είπαμε μια καλημέρα.
0: Δεν είπαμε δημόσια, δεν είμαστε γενείς. Τόση ώρα μιλούσαμε εκτός αέρα. Για πες.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σταμάτα η μουσική. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να μας πεις, αφού ακούσεις το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα, να μας πεις είτε καλλιτέχνη είτε τίτλο. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Κάποιος... Boys don't cry cure.
0: Ναι, κάποιος να πάρει την αστυνομία, κλέβουν εκκλησίες εδώ πέρα στον 89 Rainbow τέτοια ώρα. Μιχάλη μου, συγχαρητήρια, το δωράκι εξασφαλίστηκε. Οπότε, καλή δωροδοκία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μιχάλη μου, καλή συνέχεια. Φίλια, φίλια πολλά.
2: Ναι, καλά.
1: Καλή δωροδοκία.
0: Με συνοπτικές το καθάρισα.
1: Ναι, ρε φίλε, μπαμ, μπαμ.

0: 10 Brian Adams, Run to You, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Και ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες πραγματικά να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
1: Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνουν να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια.
0: Με το Tozy, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
1: Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση.
0: Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store.
1: Περισσότερα στο vodafone.gr. Α, και περισσότερα έχω να σας πω τώρα για κάτι που γίνεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο. Μας το έχει στείλει η Αναστασία και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μου το έφραξε τη μνήμη. Στο πλαίσιο της φοιτητικής εβδομάδας λοιπόν του Αριστοτελείου και του Aristotle Innovation Forum 2026 υπάρχει μια ομάδα η οποία λέγεται OTH, όπως λέμε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από εκεί Donor Sense, η οποία κάνει μια πράξη, μια δράση ενημέρωσης στον αύριο χώρο της κεντρικής βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου από τις 5 μέχρι τις 9 και λέγεται Τρεις Πράξεις Ζωής. Το ζήτημα είναι ότι μπαίνει στο επίκεντρο η σημασία της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού και της ανθρώπινης προσφοράς, αποδεικνύοντας πως μια μικρή πράξη, όπως το να γίνεις δωρητής αιμοπεταλίων, να κάνεις δωρεά μυελού των οστών, να είσαι αιμοδότης, μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και να κάνει πραγματικά τη μεγαλύτερη διαφορά.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει.
1: Δεν μοιάζει να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Να πέσει το μάτι κατευθείαν στην περιφερειακή οδό. Εκεί που όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα συναντήσουν λίγο μετά την Τριανδρία κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι υπολογίσιμο. Μέσα στο κέντρο δεν βλέπω να έχει πρόβλημα και γενικώς νομίζω ότι φτάνουμε ακριβώς στον προορισμό μας.
0: Φώτισε, λίγο φώτισε, βγήκε λίγο ήλιος, μας έκανε την χάρη. Γενικά συννεφιά θα έχουμε σήμερα, από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν τα συννεφάκια στον ουρανό. Να χαρούμε όσο έχουμε τον ήλιο και τον βλέπουμε και μας βλέπει. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Όσπρια σήμερα.
0: Όσπρια σήμερα.
1: Τελείωσε.
0: Καλά είναι τα όσπρια, να ξέρεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: 89 Rainbow.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

0: ζέστες, θα έρθουν οι καύσονες και δεν θα μπορείτε να πείτε ότι 89 Rainbow δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόσασταν για να σταθεί δίπλα σας. Αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός ότι 89 Rainbow, όπως κάθε χρόνο, είναι εδώ για να σας δροσίσει.
1: Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής.
0: Μείνετε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσετε το ειδικό Wicked Signal του διαγωνισμού.
1: Μόλις το ακούσετε, κρατάτε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και τη στέλνετε αμέσως στο Viber 6943 80 80 89, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά είστε και στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.
1: Αλήθεια είναι αυτό και είναι πάρα πολύ ωραία τα κλιματιστικά, τα έχω τσεκάρει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο οτιδήποτε φέρνει δροσιά, και μια δροσερή ιδέα που ζούμε στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, μάλλον τον τελευταίο καιρό, είναι ότι διοργανώνονται περιπατητικές εκδρομές, δύο ώρες, τρεις ώρες, σε διαφορετικά διαμερίσματα της πόλης. Τώρα αυτό θα γίνει στην Άνω Πόλη, έχω να σας πω, στον Ούπο. Θα σας το ξαναπώ και αύριο, διότι είναι δωρεάν βέβαια, αλλά πρέπει να δηλώσετε μια συμμετοχή για να έχουν οι άνθρωποι εικόνα πόσους δημότες θα.
1: Ή πόσους ανθρώπους... έρχεται μια ομάδα ανθρώπων και κάνουν τη βόλτα τους.
0: Το οποίο είναι πανέμορφο, γιατί απευθύνεται σε πολίτες, κατάλαβες. Δηλαδή σου λέει, μπορεί να μην την ξέρεις την Άνω Πόλη τόσο καλά.
1: Μα τη μάθουμε.
0: Έχεις πάει στον Νικόλαο τον Ερφανό, έχεις πάει επάνω στη Μονή Βλατάδων. Πάνε μια τριώρη βόλτα στην ίδια σου την πόλη.
1: Εξαιρετικά, βγείτε από το σπίτι και πάρτε μαζί σας και τους εφήβους.
0: Ναι, παιδιά, διότι σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους.
1: Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν κάποιες ενότητες μέσα, όπως η ενότητα Κόσμος, ας πούμε, όπου μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Υπάρχει επίσης και η ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals, με τα οποία έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους.
1: Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
0: Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα από αυτούς στο vodafone.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: συμβαίνει να ονειρευτώ και δεν ονειρευόμουν τώρα Καλιφόρνιες και τέτοια πράγματα. Αλλά... Εγώ σκεφτόμουν μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης και το είχα κάνει εικόνα. Ήταν κοντά, ήταν εδώ δίπλα.
1: Σέχω. Αναφέρεσαι στο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Εκεί μας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολύμπου.
0: Αυτό ακριβώς. Θέλαμε να απολαύσουμε μια elegant διαμονή, infinity pools με μοναδική θέα, στιγμές ευεξίας στο ανενωτικό living spa, γαστρονομικές εμπειρίες σε δύο εστιατόρια και την ηρεμία που κακά τα ψέματα μόνο ένα adults only luxury retreat μπορεί να προσφέρει.
1: Όλα αυτά μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, μάλλον 89 Rainbow, σου χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Μπαίνετε τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, εντοπίζετε το post του διαγωνισμού, ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής και διεκδικείτε τη δική σας luxury απόδραση στο Cavo Olimpo για να ζήσετε το καλοκαίρι έτσι όπως σας αξίζει.
1: Εξαιρετικά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye και να δώσουμε σκυτάλι στη Μαρία Μανατίδου.
0: Η οποία θα είναι μαζί μας μέχρι το ρολόι να δείξει 2, οπότε και παραλαμβάνει ο Νίκος Βογιατζής που μας συντροφεύει μέχρι τις 6, ενώ στις 6 δίνει σκυτάλι στον Θανάση Μωραΐτη, ο οποίος ολοκληρώνει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow στις 10 το βράδυ.
1: Στις 6 αύριο το πρωί, Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και περάσαμε αυτό το τρίωρο παρέα.
0: Το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο εδώ στον 89 Rainbow στις 8 ακριβώς. Για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρις συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βιλέα Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Βιλέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βιλέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βιλέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βιλέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βιλέα Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο 30 www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 20 του Μάη. Εγώ πήρα δύο πράγματα μαζί μου ερχόμενη στη δουλειά σήμερα. Ομπρέλα, γιατί την προηγούμενη φορά παπί το μαράκι. Και μία σπανακοτηρόπιτα, παιδιά, από το φούρνο της γειτονιάς. Πω, πω, πω, πω, πω. Γενικά μια πείνα σήμερα, δεν ξέρω εσείς, εγώ πολύ. Μάλλον επειδή έκανε κρύο χθες. Το σώμα μου μπήκε σε χειμώνας mode.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Κάποιοι με κοροϊδεύουν με τη Σπανακωτή Ρόμπιτολ, αλλά να σας πω κάτι. Δεν με πειράζει να με κοροϊδεύετε. Ο Ποπάι σπανάκι έτρωγε και ήταν δυνατός. Τον θυμάστε τον Ποπάι? Βέβαια αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος, να ξέρετε, έτσι, για το σπανάκι. Λοιπόν, καλημερούδια, καλημέρα στο Μίτσο, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στην Αντιγόνη, καλημέρα στη Γιώτα. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχουν στείλει ήδη το μηνυματάκι τους. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η μέρα του Glow Up. Σε λίγο θα σας δώσω λεπτομέρειες. Θέλω να μου είστε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί τα δωράκια σκάνε εκεί που δεν τα περιμένετε. Καλημέρα και στη Λίνα. Λοιπόν, σήμερα στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια, αλλά καλύτερη, προτείνω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την άποψή μας. Να ακούσουμε κάποιον χωρίς να ετοιμάζουμε την απάντηση, χωρίς να διορθώνουμε, χωρίς να κερδίζουμε, διότι η σύνδεση δεν θέλει πάντα επιχειρήματα, παιδιά, θέλει χώρο. Άκου τι έχει να πει ο άλλος, άκου.

Πόσους μύθους έχουμε συντηρήσει ως μανάδες για να πείσουμε τα παιδιά μας να φάνε λαχανικά. Δεν υπάρχει ο αριθμός των μύθων. Καλημέρα και στη Λίνα που λέει: ο παπά είναι αγαπημένος, ειδικά με το σπανάκι, υπερδύναμη. Και για να κάνω τα παιδιά μου να τρώνε σπανάκι, τους το έλεγα σαν παράδειγμα. Οπότε μια χαρά έμαθα να τρώνε το σπανακόριζο. Το σπανακόριζο, παιδιά, τώρα έτσι μεταξύ μας που τα λέμε, έχω κουραστεί, έχω φάει πολύ σπανακόριζο και πολύ φασολάκια και αποφάσισα ότι πλέον δεν. Δεν θέλω ούτε σπανακόριζο ούτε φασολάκια. Σπανακοτυρόπιτα θέλω. Λαζάνια με σπανάκι και τυριά επίσης θέλω. Προσοχή, μη φάτε πολύ γιατί είναι μετά Mayday. Mayday, Mayday. Λένε Κραβίτς. Φυσικά και θέλω. Και απλά θέλω, δηλαδή. Φωνάζει το είναι, μου λένε.

Έχουν ανοίξει τώρα η ασκή του αιώλου. Εδώ με τις παιδαγωγικές μεθόδους που έχουν χρησιμοποιήσει οι μανάδες μας πίσω στα 80s και στα 90s για να μας κάνουν να φάμε λαχανικά. Βέβαια πρέπει να σας πω την αλήθεια ότι εμένα με έμαθε να τρώω λαχανικά η γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου είχε ένα μπαχτσέ. Και ό,τι είχε αυτός ο μπαχτσές μαγειρευότανε. Και αυτό νομίζω ότι είναι η ευτυχία. Η ευτυχία είναι ένας κήπος και μια βιβλιοθήκη, αν με ρωτάτε. Όχι ότι με ρώτησε κανείς, αλλά εγώ κάνω εκπομπή, εγώ τα λέω, εσείς τα ακούτε. Η γιαγιά λοιπόν είχε τον μπαχτσέ, φύτευε τα ωραία τα λαχανικά και τρώγαμε πολύ ωραία πραγματάκια από τον μπαχτσέ. Εδώ η φίλη Άννα λέει: παιδαγωγική μέθοδος παιδιάτρου τα 90s. Αν δεν φας μπάμιες, θα σου κάνουμε 12 ενέσεις αμερικάνικες που κάνουν στάλογα. Άκου τι λέγανε τώρα στο παιδί. Εγώ μετά πότε θα φάμε μπάμιες, εγώ τώρα ούτε να τις δω. Τι να τις δεις τις μπάμιες, να δεις κανένα άλλο λαχανικό να το δεις, να δες μια γκινάρα ας πούμε. Μεγάλος αγώνας για τα λαχανικά τουρλού, να το πεις μπριάμ, να το πεις τίποτα, ως που είδαμε το παιδικό ρατατούι και από τότε το ονομάσαμε έτσι και το τρώμε όλοι. Γαλλικό φαγητό παρακαλώ. Η έξυπνη μαμά έτσι λειτουργεί, προσαρμόζεται. Δεν λέει τι θα φάμε σήμερα μαμά το παιδάκι και λέει τουρλού. Λέει θα φάμε ρατατούι. Oh mon Dieu, oh là là.

way to heaven. Τρία μποφοράκια. Βόρειος ο άνεμος. Η υγρασία είναι στο 65%. Αυτό που ακούτε να γουργουρίζει στο βάθος είναι η καφετιέρα, γιατί έχω βάλει μισό κιλό καφέ να γίνεται. Και σήμερα που πήρα ομπρέλα δεν βλέπω να έχει βροχή. Τι θα γίνει?

Κάθομαι και μετράω πόσους διαγωνισμούς, πόσες διαγωνισμάρες έχει 89 Rainbow αυτές τις ημέρες. Και είναι πολλές. Είναι πολλοί διαγωνισμοί. Ένας από αυτούς είναι το Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού μας, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal, το οποίο μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό Morris 9000 BTU. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στον αέρα, στο Viber του 89 Rainbow, στο 6943-808089, και έτσι θα μπεις στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαιράκι σου πιο δροσερό από ποτέ.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
7: 89 Rainbow.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω από το άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Παρεούλα μέχρι και τις 2 με όλους εσάς που έχετε κεφάκια σήμερα, γιατί είναι Τετάρτη. Και τις Τετάρτες αυτήν εδώ την εκπομπή κάνουμε glow up. Σε λίγο θα σας δώσω λεπτομέρειες για αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό που σας ομορφαίνει.

Οι άνθρωποι μιλούν όλο και λιγότερο μεταξύ τους στην πραγματική ζωή. Ξέρω ότι δεν περιμένατε να το πω εγώ, αλλά αποδεικνύεται, διότι έγινε μία πρόσφατη μελέτη από το 2005 έως το 2019 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη αλλά και την Αυστραλία. Οι άνθρωποι έλεγαν κάθε χρόνο περίπου 300 λιγότερες λέξεις την ημέρα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το συμπέρασμα από αυτή τη μελέτη, αλλά και μία άλλη μελέτη που έγινε και έχει να κάνει με το θέμα της συζήτησης και το πώς μας βοηθάει η συζήτηση και βελτιώνει την ευεξία και μας κάνει να νιώθουμε πιο χαρούμενοι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να μιλάμε περισσότερο. Ακόμα και αν μιλάμε για βαρετά θέματα, όπως είναι ο καιρός. Να μιλάμε μέσα στο μετρό, με τους ανθρώπους, τους συνταξιδιώτες μας. Να μιλάμε όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Να μιλάμε στο φούρνο. Να λέμε όχι μόνο το καλημέρα. Να λέμε 2-3 κουβέντες, βρε παιδί μου. Δεν είναι κακό. Γιατί η μοναξιά και το γεγονός ότι μιλάμε λιγότερο κάνει πολύ κακό στην ψυχική υγεία, παιδιά, να το ξέρετε αυτό.

0: Διαβάζω εντελώς τυχαία, όχι επειδή συζητούσα με ένα φίλο μου το πρωί αντίστοιχο θέμα. Εντελώς τυχαία έπεσε μπροστά μου ένα άρθρο με τίτλο 9 φράσεις για την ηλικία που πρέπει να σταματήσεις να χρησιμοποιείς χθες. Παραγέρασα πια για αυτά. Όχι απλώς μπορεί να μη σε ενδιαφέρει πια. Άλλο ηλικία, άλλο επιλογή. Έχω πάθει άνοια, έχω πάθει Αλτσχάιμερ. Επειδή ξέχασες που έβαλες τα κλειδιά σου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες. Δεν το λέμε. Είμαι 70 αλλά νιώθω 50. Ακούγεται θετικό, αλλά δεν είναι θετικό. Είσαι 70. Απλά τα 70 όπως θα νόμιζες μέσα στο μυαλό σου δεν είναι αυτά τα 70. Οπότε μην αγχώνεσαι. Το Γέρικο γαϊδούρι, καινούργια περπατησιά δεν μαθαίνει. Αυτή την παροιμία δεν την ήξερα, είναι η αλήθεια. Αλλά η επιστήμη λέει το αντίθετο, ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να δημιουργεί νέες συνδέσεις όταν τον προκαλούμε. Κρατιέσαι καλά για την ηλικία σου. Δεν το λέμε όχι στον εαυτό μας, δεν το λέμε σε κανένα. Είναι προσβλημέντο, δεν είναι κοπλιμέντο. Δεν είμαι μεγάλη, είμαι vintage. Είναι χαριτωμένο, αλλά και πάλι κρύβει. Έτσι, ηλικιακό ρατσισμό. Αυτό δεν είναι για την ηλικία σου ή αυτό δεν είναι για την ηλικία μας. Συνήθως το λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας. Φουλ τον ηλικιακό ρατσισμό. Και μα καλά, ακόμα δουλεύει. Δηλαδή, υπονοεί ότι από μια ηλικία και μετά σταματάνε τα πράγματα, ας πούμε, και δεν. Φυσικά και δουλεύει.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 89 Rainbow.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Τεταρτίτσα σήμερα. Και τι κάνουμε τις Τετάρτες αυτήν εδώ την εκπομπή? Κάνουμε παρέα το απόλυτο glow up. Μία από εσάς κερδίζει ένα full beauty experience που περιλαμβάνει θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Μεντούσα. Εάν θέλεις να είσαι η επόμενη νικήτρια ή ο επόμενος νικητής, διότι δεν βάζουμε περιορισμού στο φύλλο, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο Viber στο 6943 80 80 89, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου 43 80 80 89, γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση glow up για να μπεις

Νέα κόμματα σκάνε μύτη στην πιάτσα, την πολιτική, και έχουν κυκλοφορήσει ήδη βιντεάκια με ερωτήσεις σχετικά με τα ονόματα των νέων κομμάτων και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα αποφασίσει να φτιάξω το δικό μου κόμμα. Αλήθεια, το είχα αποφασίσει. Είχα βρει το όνομα. Το όνομα ήταν Κοντούλα Λεμονιά. Και ονοείτο. Είχαν βγει τότε κάτι κόμματα, κάτι ελιές, κάτι αμυγδαλιές, κάτι τέτοια. Και λέω, αφού αυτή, γιατί και εγώ όχι, ας πούμε. Η Κοντούλα Λεμονιά. Θα ψηφίζατε Κοντούλα Λεμονιά?

Ο διαγωνισμός μας φυσικά και συνεχίζεται και μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα μέχρι και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, γιατί γύρω στις 2 παρά θα κάνω την κλήρωση για το σημερινό Glow Up. Γράφετε Glow Up και το όνομα τεπώνυμό σας και κάνατε αποστολή στο 6943 80 80 89. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση στο Κοντούλα Λεμονιά, στο κόμμα μου. Για δυναμώστε τώρα, γιατί ήρθε τραγουδάρα. Nobody's Wife στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One. 89 Rainbow.
9: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Καλώς τους, καλώς τους. Μία η ώρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημεράκι Τετάρτης, 20 Μαΐου. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Και ξεκινάμε με Alice Cooper αυτή την ώρα και Poison.

Ήρθε η ώρα να σας πάω βολτίτσα στη Βαρκελόνη, η οποία επιχειρεί να βάλει φρένο στον υπερτουρισμό και ειδικά στα διαμερίσματα τύπου Airbnb, τα οποία έχουν πιέσει πάρα πολύ την αγορά κατοικίας. Το 2025 η ευρύτερη περιοχή της πόλης της Βαρκελόνης δέχτηκε περίπου 26 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ τα ενίκια έχουν αυξηθεί και πάρα πολλά σπίτια έχουν φύγει από την μακροχρόνια μίσθωση για να γίνουν τουριστικά καταλήμματα. Αποφασίσαν λοιπόν στην πόλη ότι από το 2028 θα ανακληθούν οι άδειες και των περίπου 10.000 νόμιμων τουριστικών διαμερισμάτων της πόλης, με στόχο πολλά από αυτά να επιστρέψουν στη μακροχρόνια κατοικία. Γενικά έχουν τεράστιο θέμα με τον υπερτουρισμό στην πόλη. Και οι κάτοικοι δεν μπορούν να βρουν σπίτια για να μείνουν.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία στο 61%, 2 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι και το απογευματάκι, γύρω στις 6 δηλαδή δίνει το 27. Αραιή συννεφιά, εναλλαγές με ήλιο, δεν έχει βροχή για σήμερα το μενού, τη δίνει όμως για αύριο Πέμπτη.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: 89 Rainbow.
9: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Ε, πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
14: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Διαβάζω ένα αρθράκι τώρα για την εκτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο και συνειδητοποιώ ότι υπάρχει σύνδεση με Λίμνο που κάνει 7 με 9 ώρες το καραβάκι, έχει 1 έως 3 δρομολόγια την εβδομάδα, με Λέσβο που κάνει 10 ώρες, με Χίο που κάνει 16 ώρες και με Σάμο που κάνει 18 ώρες και κάτι λεπτά και φυσικά αναμένεται η σύνδεση και με τις Σποράδες και Άθος, Κόπελο, Αλόνισο για τους καλοκαιρινούς μήνες.

περιλαμβάνει το glow up που μόλις κέρδισε η κυρία Ιφηγένεια Σταϊκού. Περιλαμβάνει μια θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Έτσι για να το απολαύσει, αν και είναι μια κουκλάρα από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία της εδώ στο Viber. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 090 και σε λίγο θα επικοινωνήσουμε και επισήμως μαζί της για να της ανακοινώσουμε τα νέα σε περίπτωση που δεν ακούει. Την επόμενη Τετάρτη, ο επόμενος διαγωνισμός glow up, γιατί κάθε εβδομάδα κάνουμε glow up παρεούλα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα και να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία παρέα που κάναμε. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής για τις επόμενες ώρες εδώ στον 89 Rainbow. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά!

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: 89 Rainbow.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Velea Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Velea Home.
8: Κουζίνες?
9: Velea Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Velea Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Velea Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Velea Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandra.com. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Μέσο εβδομάδα στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. 4 ώρες και σήμερα μαζί με τα καλύτερα. Πάντα ζωντανά. Δίπλα μου η Nova. Driver seat για το ξεκίνημα.

Στον 89 Rainbow με Bruce Springsteen, πρόσφατα βραβεύτηκαν οι Doors στο New Jersey και ο Springsteen έδειξε το respect του για αυτούς τραγουδώντας Light My Fire και ανεβαίνοντας στη σκηνή μαζί με τον drummer John Densmore των Doors. Πραγματικά, μια προσωπικότητα αυτή του Springsteen η οποία αξίζει να σημειώνεται ότι δεν μένει σε στήρα εγώ, αλλά πάντοτε δείχνει την εκτίμησή του σε άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Πάμε σε Linkin Park, What I've Done, τώρα στον 89 Rainbow. Προχωράμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 6.

0: 89 Rainbow με Mark Almond. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: 89 Rainbow.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Chrissy Hyde και την παρέα της τους Pretenders στο απόγευμα της Τετάρτης των 89 Rainbow και ένα από τα καλύτερά τους I'll Stand By You. Λοιπόν, όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, λίγα τα προβλήματα, κυρίως στον περιφερειακό, ψηλά με κατεύθυνση στα ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και το 424, στην απέναντι πλευρά, από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία περίπου. All-time classic με Kiss τώρα, I was made for loving you, στον 89 Rainbow.

Ryan Ferry. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα πάντα ζωντανά και την ανοίγω με τους Stranglers All Day and All of the Night. Σε λίγο φέρνω και Foreigner Waiting for a Girl Like You. Τα λέμε εδώ, πάντα ζωντανά, με τα καλύτερα της μουσικής και με ό,τι έχει να κάνει με αυτήν. Yeah.

στον 89 Rainbow με Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Προσέχουμε αυτή την ώρα τη Μίκη Θεοδωράκη, ok, ψηλά στο ύψος της Νικόπολης, αλλά και κατηφορίζοντας κυρίως στο ύψος της Νεάπολης. Εκεί συναντάμε χαμηλές ταχύτητες. Ανατολικά τα ίδια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Μπότσαρη αυτή την ώρα και στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Από το Tango in the Night album Little Lies.

0: 89 Rainbow με Bon Jovi. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με τους Oasis, Wonderwall. Ο Noel Gallagher λέει ότι okay, η ημερομηνία για το ντοκιμαντέρ είναι η 11η του Σεπτέμβρη. Δεν έχω δει ακόμα τίποτα γιατί συνεχίζουν να δουλεύουν στην εταιρεία το ντοκιμαντέρ. Εγώ αυτό που κάνω είναι να μιξάρω τον ήχο τώρα στο στούντιο, περιμένοντας και για το ντοκιμαντέρ και ευχόμαστε για νέες συναυλίες από τους Oasis μέσα στο 2027 πάντως. Αυτή είναι η Queen, The Show Must Go On, τώρα στον 89 Rainbow.

89 Rainbow και Hosier. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Oh, τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, μαζί με την τρίτη μας ώρα πάντα ζωντανά. Και την ανοίγω με Simply Red. Μείνετε εδώ, σε λίγο φέρνω και σούπερ διαγωνισμό, οκ? Okay?

παρέα σε τόσους και τόσους, ο Roy Orbison. Παίζει στον 89 Rainbow, You Got It. Ενώ τώρα σε έναν άλλον rock, με άλλο τρόπο, κυρίω τον Robbie Williams, ο οποίος απολαμβάνει αυτές τις ημέρες τη ζωή στις Κάνες, στο εκεί φεστιβάλ των Κανών. Παρόν ο Robbie Williams, Me and My Monkey, αγαπημένο εδώ στην Ελλάδα αυτό το τραγούδι. Ενώ σε λίγο φέρνω και Iggy Pop, The Passenger. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί την επόμενη φορά που θα ανοίξω το μικρόφωνο θα έχει να κάνει με διαγωνισμό.

0: 89 Rainbow Everything Burns. 89 Rainbow σου χαρίζει μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Το Δις Εξαπατίν» στο θέατρο TAF την 5η 21 Μαΐου. Ώρα για διαγωνισμό λοιπόν. Η νέα θεατρική δουλειά της ομάδας, μιας ανεξάρτητης ομάδας από τη Θεσσαλονίκη σε παραγωγή της Dot Ensemble, είναι ένα πρωτότυπο έργο γραμμένο και ανεβασμένο εξ ολοκλήρου από νέους δημιουργούς που φέρνουν μια φρέσκια ματιά στη σύγχρονη ελληνική σκηνή. Μέσα από μια αστυνομική κωμωδία, η παράσταση ακουμπά ζητήματα όπως η αλήθεια, η εξουσία, η εικόνα και η χειραγώγηση. Για να μπει στην κλήρωση, μου στέλνεις τώρα στο Viber μήνυμα, δηλαδή στο 6943808089, γράφοντας θέατρο, το όνομα και το επώνυμό σου. Αυτά τα τρία μόνο. Καλή επιτυχία.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ. Τάκης και Μπούμπις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: 89 Rainbow.
11: Λευτεράκι, τα είδες!
12: Τι να δω ρε Ζωζό!
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις!
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
16: Velea Home.
15: Και για καρβατοκάμαρες?
16: Velea Home.
15: Κουζίνες?
16: Velea Home.
15: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
16: Πάλι Velea Home.
15: Γρήγορη παράδοση.
16: Velea Home.
15: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
16: ξέρεις.
15: Velea Home. Velea
17: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σε λίγο δίνω τον νικητή του διαγωνισμού, το όνομά του δηλαδή, το μικρό, και το κινητό του. Τα δύο τελευταία ψηφία όπως κάνουμε συνήθως. Σε λίγο θα φέρω και Doors. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πληκτράς των Doors, ο Μανζάρεκ, ο οποίος ήταν ένα άτομο τόσο καλά καταρκτισμένο στα πλήκτρα. Φοβερές ιστορίες. Πώς συναντήθηκαν με τον Jim Morrison, θα μοιραστώ κάποια μαζί σας κάποια στιγμή. You...

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow, εδώ ο Νίκος Μπογιατζής μαζί σας μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Hall & Oates, Man Eater. Και ένα συγχαρητήρια στη Μαρία που το κινητό της τελειώνει σε 25. Πηγαίνει θέατρο. Σας θέλω πανέτοιμους, πανέτοιμες. Ανακοινώνω σημαντικό διαγωνισμό την άλλη ώρα, όπως επίσης και ένα 60 λεπτό γεμάτο αγαπημένα. Πρώτα Hall & Oates, αμέσως μετά Stories, μικρό break και τα ξαναλέμε, ok?

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: 89 Rainbow.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά είναι η τέταρτη μου ώρα. Ένα 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα εδώ στον 89 Rainbow. Metallica, Nothing Else Matters. Το κολλάω με Tok Tok, Such a Shame. Και τα λέμε σε λίγο για έναν πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμό και όχι μόνο. Οκ. Okay?

Στον 89 Rainbow με Player. Και τώρα ένα back to back με δύο οι οποίοι επιστρέφουν με νέα άλμπουμ. Πλησιάζουμε σε αυτό τον YouTube, φυσικά πολύ πιο κοντά στο νέο το Rolling Stones.

0: Class στον 89 Rainbow και σου υπενθυμίζω, έχεις λόγο να μας ακούς και τα Σαββατοκύριακα για έναν έξτρα λόγο, γιατί μπορείς να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα ακούσεις τα Weekend Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: 89 Rainbow.
8: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands. Τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο Λιμάνι Center, 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium Brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Στον 89 Rainbow Melton John. Τελευταία ματιά στην κίνηση της πόλης. Προσέχουμε στο κέντρο την Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, την Νίκη Θεοδωράκη κατά μήκος της και τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. Evil Woman, Elo, ενώ σε λίγο φέρνω και Maggie Riley, Every Time We Touch, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Blondie στον 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας το τετράωρο 2 με 6, Δευτέρα με Παρασκευή. Εδώ παρέα με τα καλύτερα. Μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την υποστήριξη, την επικοινωνία. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο και ένα τελευταίο από εμένα. Και τους Monophonics, bang bang, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτης. Ξανά μαζί αύριο.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
11: πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
12: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης 20 Μαΐου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί και σήμερα ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο James και Beatles. Ξεκινάμε με Guns N' Roses.

Beatles και Help στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπομονή χρειάζεται σε όσους κινούνται στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς δυτικά με κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Στα κόκκινα ηλιοφόρος Νίκη στο κέντρο, με κίνηση και η Τσιμισκή και η Εγνατία, όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Υπομονή σε όσους οδηγούν σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από Simple Minds και Elvis Presley. Τώρα Red Hot Chili Peppers, Snow, στον 89 Rainbow.

0: Michael Jackson και Dirty Diana στον 89 Rainbow. 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Michael Jackson γράφει ιστορία. Έχει την νούμερο 1 ταινία στον κόσμο, το Michael, και το νούμερο 1 τραγούδι στον κόσμο, το Billie Jean, βρίσκεται στο νούμερο 1 του Global 200 Chart του Billboard. Έχει επίσης 6 τραγούδια στα 50 πρώτα της Αμερικής. Πούλησε 46.000 άλμπουμς σε μία εβδομάδα, ενώ τα άλμπουμς του είχαν 161 εκατομμύρια επίσημα streams. Όσον αφορά την ταινία του, πήγε ξανά στο νούμερο 1 στην Αμερική, ρίχνοντας το «Διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2, και έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως 709 εκατομμύρια δολάρια, πηγαίνει για το 1 δισεκατομμύριο και πηγαίνει να ξεπεράσει την πιο εμπορική μουσική βιογραφία όλων των εποχών, το Bohemian Rhapsody, που έχει σταματήσει περίπου στα 900 εκατομμύρια δολάρια. Θρύλι, μόνο όπως ο Michael Jackson μπορούν να καταφέρουν κάτι τέτοιο. Σε λίγο επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 89 Rainbow.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: 89 Rainbow.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
12: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Donna Summer και Hot Stuff στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 50%, λιακάδα από το πρωί με λίγη συννεφιά. Αύριο περιμένουμε επίσης συννεφιασμένο καιρό και βροχές από το μεσημέρι και μετά, όπως και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υψηλές θερμοκρασίες πάντα, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα ακούσουμε Tina Turner, The Best, τώρα αγαπημένο από AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στον 89 Rainbow, η νούμερο 1 επιτυχία των Aria Speedwagon, Keep on Loving You. Η μπύρα Μάμος σε καλεί να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: 89 Rainbow.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Απόγευμα Τετάρτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης μαζί έως τις 10. Σε λίγο Eric Clapton τώρα.

Aerosmith και Don't Wanna Miss a Thing, το τραγούδι της ταινίας Αρμαγεδόν στον 89 Rainbow. Το καλοκαίρι πλησιάζει, οι παρέες και οι τελευταίες πλέον οργανώνονται και κοντράρονται για το ποιο νησί θα επιλέξουν φέτος. Ωστόσο, η βρετανική εφημερίδα Bild έχει επιλέξει ήδη το δικό της, προτείνει τη Σύρο, την αποκαλεί ελληνικό μυστικό διαμάντι, ένα ονειρεμένο νησί γράφη που εκπλήσει τους πάντες, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμούπολη, που χαρακτηρίζει μια πανδεσία για τα μάτια, χάρη στην μοναδική νεοκλασική αρχιτεκτονική της. Μιλά για το νησί και για τις οργανωμένες οικογενειακές ακτές με χρυσή άμμο, αλλά και για τους απομονωμένους κολπίσκους. Και βέβαια κάνει αναφορά και στην γαστρονομία, στα τοπικά προϊόντα όπως το λουκούμι, την χαλβαδόπιτα και το τυρί Σαν Μιχάλη. Σε λίγο θα ακούσουμε Rory Gallagher, Moonchild, τώρα Evanescence.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Bon Jovi και Have a Nice Day. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, μα εμείς τρώμε από την μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από 20 έως 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπίρας Μάμος και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπίρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου. Το Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Megastore είναι γεγονός. Adidas, Puma, Calvin Klein και κορυφαία brands τώρα σε outlet τιμές. Έλα στο λιμάνι Center 26 Οκτωβρίου 43. Εκμεταλλεύσου 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ και πρόλαβε τα καλύτερα deals πριν εξαντληθούν. Outlet Bazaar μέσα στο Sport Depot Θεσσαλονίκη Megastore. Premium brands, outlet τιμές. Τρέξε να προλάβεις.
4: 89 Rainbow.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

Chris Isaac και Blue Hotel στον 89 Rainbow. Έπιασαν οι ζέστες, αλλά μην ανησυχείς, ο 89 Rainbow είναι εδώ όπως κάθε χρόνο για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής. Μείνε συντονισμένος το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow, γιατί μέσα στη ροή του προγράμματος του 89 Rainbow θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλ την αμέσως στο Viber 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο θα ακούσουμε Queen, Radio Gaga. Τώρα αγαπημένο τραγούδι από David Bowie, Lady Grinning Soul, στον 89 Rainbow.

Frey και How to Save a Life στον 89 Rainbow. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Παρασκευή. Ναι, καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσα πολλά που αν το κερδίσεις δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι για τον κύριο που σου κράτησε μια μέρα θέση στο λεωφορείο. Κι ας μην ήταν γεμάτο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους. Σε λίγο ακούμε Nirvana, The Man Who Sold the World, τώρα Rod Stewart και Baby Jane στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί

0: Γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 89 Rainbow.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 89 Rainbow. Βραδύ Τετάρτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για 2 ακόμη ώρες έως τις 10. Σε λίγο Daughtry, What About Now. Τώρα Smokey, I'll meet you at midnight.

στον 89 Rainbow, R.E.M. και Losing My Religion. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει η φωνή του Michael Stipe σε νέα τραγούδια μετά την διάλυση των R.E.M. Περιμένουμε μέσα στο 2026 το πρώτο solo album του. Ήδη έχουμε ακούσει ένα νέο τραγούδι από αυτό, το The Rest of Ever, που είχε τραγουδήσει στην εκπομπή του Stephen Colbert The Late Show πριν από μερικές εβδομάδες, και μπορούμε να ακούσουμε ακόμη ένα. Ο Michael Stipe μαζί με τον παραγωγό Andrew Watt έχει γράψει ένα τραγούδι για τη νέα σειρά του Steve Carell Rooster με τίτλο I Played the Fool. Τώρα Radiohead.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Fly Away, η νούμερο 1 επιτυχία του Lenny Kravitz στη Μεγάλη Βρετανία το 1998, στον 89 Rainbow. Η μπύρα Μάμος σε καλή να έρθεις από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Deep Purple και Smoke on the Water στον 89 Rainbow. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, παντού και πάντα με 89 Rainbow, με αληθινή μουσική και τον καλύτερο ήχο της πόλης. Καλησπέρα στον Λευτέρη και την Αθηνά, καλησπέρα στην Ευαγγελία που όπως γράφει αυτή είναι η ώρα της για περπάτημα, Σωτήριο. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα και στον Νικόλα που μας ακούει στην Λάρνακα. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089. Έρχονται καλέο με το Way Down We Go, τώρα Dexys Midnight Runners.

Supertrap, Breakfast in America, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Συνεχίζεται ο θεατρικός θεσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Μέχρι το τέλος του μήνα, αύριο 5η 21 Μαΐου, η παράσταση «Γιατί βράζει το παιδί» στην Πολέντα από την θεατρική ομάδα Endgame στο Θέατρο Τεχνών, μια παράσταση βασισμένη στην αυτοβιογραφική ιστορία ενηλικίωσης της συγγραφέα Αγλάγια Βετεράνη, που μεγάλωσε από καλλιτέχνες γονείς σε ένα περιοδεύον τσίρκο. Οι γονείς της ήταν και πολιτικοί πρόσφυγες από τη Ρουμανία. Η ιστορία αυτού του κοριτσιού που παλεύει με το αίσθημα του μη ανήκειν και θυμάται ένα σπίτι που είναι μια σκηνή που στείνεται και ξεστείνεται συνεχώς. Christopher Cross τώρα στο Rainbow.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Α, λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Ε, παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Ε, πού πας το κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
13: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 89 Rainbow. Βράδυ Τετάρτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης.

Rasmus και Living in a World Without You στον 89 Rainbow. Ο Michael Jackson, 17 χρόνια μετά το θάνατό του, βρίσκεται στην κορυφή, έχει την νούμερο 1 ταινία στον κόσμο, το Michael, αλλά και το νούμερο 1 τραγούδι στον κόσμο, το Billie Jean, στο παγκόσμιο chart του Billboard, το Global 200. Επιτυχία όμως έχει και η κόρη του Michael Jackson, η Paris Jackson, που κέρδισε μια σημαντική δίκη με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της. Θα της επιστρέψουν $625,000 μαζί με τα αδέλφια της, Prince και Biggie. Πολλές φορές έχει κατηγορήσει τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της, λέγοντας ότι εκμεταλλεύονται το ρόλο τους για οικονομικό όφελος. Michael Jackson και Beat It, τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Don Henley, The Boys of Summer. Το καλοκαίρι θέλει θερινό σινεμά και ο Ρένος Χαραλαμπίδης αγαπά τα θερινά σινεμά, γι' αυτό αποφάσισε την καινούρια του ταινία που την έχει ονομάσει το κλασικό αριστούργημα να την παρουσιάσει πρώτα στα θερινά σινεμά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, κάτι σαν δοκιμαστικές προβολές. Το τελικό μοντάζ και η διανομή θα γίνει κανονικά το χειμώνα, ωστόσο για όσους τον εμπιστεύονται και τον αγαπούν θα κάνει αυτές τις προβολές σε θερινά σινεμά, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη που την αγαπά πολύ και από εδώ ξεκίνησε την καριέρα του, στο θερινό Απόλλων και μάλιστα την Παρασκευή, στην προβολή της Παρασκευής θα βρίσκεται και ο ίδιος στον κινηματογράφο για να προλογίσει την ταινία του. Σε λίγο και πάλι μαζί με Scorpions και Southside Johnny στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

Scorpions και Wind of Change στον 89 Rainbow. Αλλαγές στις προτιμήσεις των Γάλλων για το αγαπημένο τους ποτό. Δεν είναι πλέον το κρασί που μέχρι τώρα οι Γάλλοι λένε ότι ένα γεύμα χωρίς κρασί είναι ένα θλιβερό γεύμα. Η μπύρα ξεπέρασε το κρασί ως το αγαπημένο ποτό των Γάλλων, το οποίο κρασί έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο στη Γαλλία. Η κατανάλωσή του από το 1957, αυτό είναι καλό λένε οι περισσότεροι, γιατί έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ. Τώρα, για ποιο λόγο όμως η μπύρα ανέβηκε τόσο πολύ? Σύμφωνα με την Γαλλική Ένωση Ζυθοποιών, το ποτό συνδέεται με ευχάριστες στιγμές όπως οι αθλητικοί αγώνες. Είναι το ποδόσφαιρο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Queen και Another One Bites the Dust στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα. Ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 6 στο απόγευμα της Πέμπτης. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Για το τέλος, Aerosmith, Crying. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες τα post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή Rainbow Morning Show ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.